0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Προαίρετους. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημείωσε. Πρόσθεσε μάλιστα πως η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδίέξοδο. Αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα ασθένα τουρμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη, έχει αντιμετωπίσει μια υπερδύναμη, προσθέτοντας ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα υπερβούν κατά πολύ αυτές του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόουνς που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόουν έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 εργάτες ειδικής υπηκότητας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τις στρατιωτικές βάσεις των Εμμυράτων για να επιτεθούν στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτές οι χώρες θεωρούνται συνεργοί και συνυπέτειες σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Την αναγκή να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα ασθενά τουρμούς, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Ο κύριος Πυρακάκης δήλωσε ότι βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση, αλλά όχι σε πλήρη στασιμοπληθωρισμό σε αυτό το σημείο. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο και ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σχολίασε ότι δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμένια, από την πλευρά του τόνισε ότι ακόμη και αν η σύγκρουση επιληθεί σύντομα, οι οικονομικές της επιπτώσεις θα διαρκέσουν περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση. Την ίδια ώρα και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε σήμερα με έμφαση ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα $125 το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα. Σε προηγούμενη πρόβλεψή της, είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στον Α, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδην ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό. Ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν για να διαφωνήσει. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης, λόγω λήψη υδρίας για διάστημα 3 μηνών, κηρύσσεται η αστυπάλαια με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επίσης, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρίας για την Πάτμο για επιπλέον 3 μήνες. Απολογούνται σήμερα οι 3 συλληφθέντες για το θανάσιμο τραυματισμό 36χρονου Αιγυπτίου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Πρόκειται για την 31 ετών ενδιαστάσει σύζυγο του θύματος, τον 40χρονο σύντροφό της και τον 33χρονο αδερφό της. Ο άνδρας κατέληξε μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από τους τρεις κατηγορούμενους με ξύλα και σωλήνες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Και τη Χωματά Φωνάρα έφυγε σαν, όχι σαν σήμερα, έφυγε πριν από 16 χρόνια, αλλά το τραγούδι νομίζω είναι για να φτιάξει το κλίμα, ε, τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά και πήραν φωτιά τα μπατζάκια μας πάλι, καταλάβατε τώρα, ε. Εν τω μεταξύ, χθες εγκινήσαμε τα πετρέλαια, τα παρακολουθούσα γιατί ο καημός είναι τα πετρέλαια. Θα μας τα πει ο Γιώργος ο Ασμάτογλου εκεί παρατέταρτο. Χθες ήμασταν στα 108, σήμερα

αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εχθές κυκλοφορούσαμε και γύρω στις 8.30 κοστάκι που κοιμόσουν τέτοια ώρα. Εμείς κυκλοφορούσαμε, να ξέρεις. Σήμερα που ήρθες, 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Τσιμπάει σιγά σιγά. Και όπως λέει και η κυρία Σούζη, σταδιακά θα ανέβουν τα πράγματα, θα πάνε μέχρι 25, 26, 27. Σε καλό δρόμο είμαστε. Για να φύγει και η κακοκαιρία που είχαμε το τριμεράκι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν σας πτώησε και πολύ η κακοκαιρία. Καλά πήγε το σύστημα γενικότερα. Με το τριήμερο. Κατά δεύτερον, που λέει και μια ψυχή, να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Έχω και τη θιά μου την Ειρήνη. Χρόνια πολλά με υγεία. Και σήμερα είναι και γιορτάζει και το μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ εκεί στη Νέα Μάκρη. Χθες είδα, μου στείλανε πλάνα τώρα, εντάξει, μέσα από τα κινητά τραβάγανε τέλος πάντων. Κόσμος αρκετός να περιμένει υπομονετικά για να μπει στο μοναστήρι να προσκυνήσει. Λοιπόν, άρα έχουμε σήμερα πράγματα και θάματα. Διαβάζω, η Ειρήνη, η μεγαλομάρτης Ειρήνη, το πραγματικό της όνομα ήταν Πινελόπη. Ήταν, λέει, από την πόλη Μαγεδόν της Περσίας, του Ιράν δηλαδή. Ωραία και πλούσια, με καλή παιδεία. Όταν έγινε, λέει, χριστιανή, υπέστη σφοδρές διώξεις και φρικτά βασανιστήρια. Αλλά πάντοτε, λέει, έμεινε αυλαβής από αυτά. Γι' αυτό, λέει, και όσοι παρακολούθησαν την όλη διαδικασία πίστεψαν, λέει, στο Χριστό. Πρώτος, λέει, ο πατέρας της, λέει, που εθανατώθη από άλογα αντί αυτής και τον ανέστησε, λέει, η Ειρήνη, διαβάζω, Τι λες, παιδί μου. Ενώ για τον Όσιο Εφραίμ, σε ηλικία 14 ετών, λέει, πήγε στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου του όρους των Αμμώμων στη Νέα Μάκρη. Έγινε ιερέας. Το 1425 σφαγιάστηκαν οι μοναχοί, λέει, από τους Τούρκους και ο ίδιος συνελήφθη. Άρχισαν τα μαρτύριά του, τα οποία, λέει, τελείωσαν την 5η Μαΐου του 1426. Τον κρέμασαν, λέει, ανάποδα σε ένα δέντρο. Πω, πω, άκου να δεις τι κάνανε, φίλε ακροατή, που σώσεται ακόμα, λέει, και τον διαπέρασαν με αναμένο ξύλο, ρε, για το Θεό. Η εικόνα του, λέει, φιλοτεχνήθηκε από τον Φώτη Κόντογλου που έχει ταφεί εκεί, λέει. Πολλοί άνθρωποι μαρτυρούν θαύματά του Οσίου Εφραίμ. Αυτά τα διαβάζω σήμερα από το Αγιολόγιο Ορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, είναι αρχιμανδρίτης εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Την καλημέρα μου. Τι ώρα Ανατολή Ηλίου σήμερα, θα το δούμε τον ήλιο, θα τον απολαύσουμε. 6 και 25 και Δύση. Στις 8 και 19 παρακαλώ πάρα πολύ. 8 και 19. Πολύ ωραία, μεγαλώνει η μέρα. Την απολαμβάνουμε. Καλημέρα πρωινή, καλημέρα. Καλό δρόμο να έχετε όλοι. Λοιπόν, 2010, πριν από 16 χρόνια, τα έλεγε νωρίτερα και ο Δημητράκης, είχαμε εκεί τις διαμαρτυρίες, είχαμε εκεί τις ενστάσεις, τις εντάσεις, τα σπασίματα, τις καταστροφές, γιατί είχαμε μπει για τα καλά στην κρίση, στην οικονομική κρίση, η οποία άλλαξε και την πορεία της ζωής του τόπου, ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, 3 νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε υποκατάστημα τράπεζας. Η Παρασκευή Ζούλια, τότε ήταν 35 ετών, αν ζούσε θα ήταν σήμερα 51. Ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών τότε, αν ζούσε σήμερα θα ήταν 52. Και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, που ήταν 4 μηνών έγκυος. Αν ζούσε, η ίδια θα ήταν 48 και το παιδί της 16. Τι έγινε από τότε για αυτούς, ενώ τους δράστες της ιστορίας αυτής, τι να γίνει. Μια μαρμάρινη πλάκα, αυτό ήτανε. Θυμάμαι κάποια στιγμή, κάτι είχε πει ο σημερινός υπουργός δημόσιας τάξης, ότι είμαστε κοντά, αλλά τόσο κοντά όσο και μακριά γύρω από το ζήτημα αυτό. Και επειδή κατά καιρούς χρησιμοποιείται όλη αυτή η ιστορία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό με ενδιαφέρει είναι η απώλεια πρώτον της ανθρώπινης ζωής τριών συν ενός ανθρώπου, και το δεύτερο είναι ότι μέχρι τώρα περίεργος πώς δεν βρέθηκαν οι υπέτειοι αυτής της δολοφονίας. Τίποτα. Θα μου πεις γιατί η πρώτη φορά ή η τελευταία είναι ψάρι. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου,

0: Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα παθήματά μας. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Θα μου πεις, μα ο όχλος τότε, όλοι εκνευρισμένοι, όλοι εξοργισμένοι ήταν. Αναφορικά με την κατάσταση της οικονομίας της χώρας και την πορεία της χώρας και όλων όσων εξελίχθηκαν στην πορεία εκείνη, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έβλεπα χθες, νομίζω στην ΕΤΡΙΑ, η οποία έχει διαμαντάκια να σας πω την αλήθεια, όχι ένα ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή για προφανώς μετά και επανάληψη, δεν την είχα ξαναδεί, στην Τσεχία, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 Έλληνες, εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους 10.000 έχουν προκύψει από την κρίση. Που φύγανε και απλώθηκαν οι Έλληνες και πήγανε παντού, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Όπου υπάρχει γης, μπορεί να υπάρχουν και Έλληνες. Και είναι λογικό. Για να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα τα οποία έρθαν στη ζωή τους. Και έλεγε τέλος πάντων εκεί, μάλιστα έκανε και μια ομάδα μπάσκετ και λοιπά. Και έλεγε και ένας επιχειρηματίας Έλληνας, ο οποίος αναρωτιόταν και έλεγε, επειδή ακούω λέει διάφορα νούμερα και λοιπά, και ότι πάει καλά η οικονομία της Ελλάδας και χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, έλεγε ο άνθρωπος. Έχω κρατήσει και τα στοιχεία του. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πέρα από τα νούμερα, οι άνθρωποι λέει πώς ζουν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν και έχουν περάσει 15-16 χρόνια στο εξωτερικό ή και λιγότερα ή και περισσότερα, θα επιστρέψουν και πώς από αυτούς θα επιστρέψουν πίσω. Διότι λέμε και κουβεντιάζουμε και κάνουμε και συζήτηση πολλές φορές αναφορικά με το δημογραφικό και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στο ασφαλιστικό σύστημα, σε χίλια δυο. Στη μείωση του πληθωρισμού, στη ερήμωση της ευρύτερης περιφέρειας. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξόφθαλμες καταστάσεις και τραγικές. Αλλά μια τα λέμε και μια τα ξεχνάμε. Θα μου πεις και πάλι, αυτό σε μάρανε ψάλτη σήμερα. Όλα. Είτε το ένα είτε το άλλο, είτε τα μεγάλα είτε τα μικρά. Τι θέλετε να σας πω για τον Χάρη Καστανίδη που έφυγε. Για το θέμα που είναι πολύ σοβαρό, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, όσο διαβάζω και μαθαίνω ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τις υποκλοπές. Μεγάλο ζήτημα. Για τις κρίσεις και τις σκανδάλεις που είναι έτοιμα να χτυπήσουν, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξαφνικά οι Ιρανοί πήγαν και χτυπήσαν όταν το συγκεκριμένο κρατήδιο αποφάσισε να φύγει από τον OPEC Plus, ενδεχομένως μετά από πιέσεις, και πήγαν και χτύπησαν οι Ιρανοί, παρακαλώ πάρα πολύ, την έξοδο, λέει, προσέξτε, του αγωγού που έχουν φτιάξει για να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να μην χρειάζονται δηλαδή να μπαίνουν στον κόλπο, τον Περσικό, αλλά να μένουν απ' έξω και να φορτώνουν. Και πήγαν οι Ιρανοί και τα χτύπησαν. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω τώρα, μια και λέμε αυτά. Βλέπω τώρα, θα μου πει, μπορεί να είναι και προπαγάνδα, ψάλτη, γιατί ποια είναι η αλήθεια, αν δεν είσαι εκεί μπροστά για να ξέρει, σε έναν πόλεμο και η μεν και η δε. Λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζω λοιπόν ότι υπάρχει, λέει, μία δυσθυμία, ωραία λέξη είναι αυτή, του Προέδρου του Ιράν, του Ιράν, στην Περσία, ο οποίος, λέει, ο Πεζεσκιάν, δεν ήταν ενήμερος για τα χτυπήματα τα οποία κάνανε φρουνοί της Επανάστασης, είτε σε πλοία, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τον αφήσανε, λέει, απ' έξω. Ο Πεζεσκιάν, εντωμεταξύ, λέει, είναι από αυτούς ο οποίος θεωρείται πιο υπείων τόνων σε σχέση με άλλους, άλλα στελέχη, πολιτικά στελέχη της Τεχεράνης. Θα μου πεις και αυτό αληθεύει? Έλατε, εδώ σας θέλω, αληθεύει? Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλώσει επί δηλώσεων. Κάπου βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρεται στην κλιμάκωση, και ο Τραμπ προειδοποίησε, λέει, τους Ιρανούς ότι αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πλοία είτε πολεμικά τα οποία συνοδεύουν αμερικανικά πλοία ή άλλα αμερικανικών συμφερόντων πλοία, τότε οι Ιρανοί θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Θα μου πει, συνηθισμένα ψάλτη όλα αυτά από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν τις επιθέσεις με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, και ότι έχουν δικαίωμα, λέει, να χτυπήσουν. Αλλά όπως επίσης κάπου πήρε το μάτι μου και μια δήλωση που έβγαλε η Σαουδική Αραβία, η οποία και αυτή από τη δική της πλευρά καταδικάζει τα χτυπήματα τα οποία προέκυψαν. Και όλο αυτό δημιουργεί για μια ακόμα φορά ένα κλίμα όχι απλώς περίεργο και επικίνδυνο, αλλά εντόνως ανησυχητικό. Το Eurogroup χθες, σε δηλώσεις που έκανε και ο κύριος Πιερακάκης, λέει ότι ναι, μεν είμαστε ως Ευρώπη τώρα προετοιμασμένοι και καλυμμένοι κλπ, αλλά ο φόβος είναι από πάνω από το κεφάλι μας. Και ο φόβος και η ανησυχία είναι εντονότατη με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Διότι και πάλι η Ευρώπη αποδεικνύεται ότι εξαρτάται και για το ζήτημα που έχει να κάνει με την υπόθεση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κομμάτι των υδρογονανθράκων από το εξωτερικό, διότι δεν έχει την δική της δυνατότητα να ελέγξει τα πράγματα. Και κάπου άλλη διάβαζα για το γεγονός ότι ενώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, τα οποία είναι και τραγικά, είναι και πρωτόγνωρα, είναι και μοναδικά, είναι και δύσκολα, είναι και ιδιόρυθμα κλπ, πώς ρε παιδί μου, λέει, τα πετρέλαια δεν έχουν εκτοξευθεί? Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι δεν στέλνουν πολύ ψηλά? Λοιπόν, καταρχήν το γαλόνι στα τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας τα πούν τώρα και φίλοι ακροατές που μας ακούν από εκεί. Μας τα λέει και ο φίλος μας που είναι και οδηγός εκεί ταξί στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάνε, λέει, από τα 4,5 δολάρια το γαλόνι. Εντάξει, αν το δει κανείς σε ευρωπαϊκά, το συγκρίνει μάλλον με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φαίνεται ότι δεν είναι ακριβά τα καύσιμα εκεί. Αλλά όταν ήταν στα 3,5-3,20 λέει, και έχουν πάει στα 4,5, υπάρχουν, λέει, και πολιτείες που είναι πολύ ακριβότερα τα καύσιμα εκεί. Ο κόσμος, λέει, παράγει περισσότερο πετρέλαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική, χώρες εκτός του Περσικού κόλπου, λέει, έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι, αυτό που είδα και θέλω να σας το πω. Έχει κάνει, λέει, μια επένδυση, προσέξτε, η Κίνα. Πού πιστεύετε ότι έχει κάνει την επένδυση αυτή? Την έχει κάνει την επένδυση αυτή στην Ιγυρία. Έχει φτιάξει, λέει, στην Ιγυρία 20 δισεκατομμύρια επένδυση, δηληστήριο, λέει, και έχει δημιουργήσει, λέει, ανησυχία στην Ευρώπη. Γιατί, θα μου πείτε? Η Νιγηρία, λέει, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στην Αφρική, δεν είχε δηληστήριο. Ουσιαστικά, δηλαδή, εξήγαγε αργό και εισήγαγε βενζίνη με υψηλότερη τιμή. Έκανε, λοιπόν, ένα δηληστήριο στο Λάγος, κινέζικη, η Κίνα τέλος πάντων, και άλλαξε την κατάσταση αυτή. Το δηληστήριο σήμερα λειτουργεί, λέει, στο 94% της χωρητικότητάς του και καλύπτει την εγχώρια ζήτηση με πλεώνασμα στις βενζίνες, άρα εξάγει και στο εξωτερικό. Το Μάρτιο, λέει, η Νιγηρία εξήγαγε περίπου 44.000 βαρέλια βενζίνη την ημέρα. Πριν από λίγες μέρες, λέει, έφτασε μια μεγάλη ποσότητα στη Μοζαμβίκη. Ήταν η πρώτη παράδοση που έκανε, λέει, στην Ανατολική Αφρική. Η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει το 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθιστώντας το συγκεκριμένο δηληστήριο το μεγαλύτερο, λέει, της Αφρικής. Οικονομική κυριαρχία, λέει, Επίσης, κάπου έβλεπα τώρα σε κάποια πάλι χώρα της Αφρικής ότι υπάρχει, λέει, σε εξέλιξη τώρα μια προσπάθεια για να αξιοποιηθεί τεράστιο κοίτασμα το οποίο μέχρι τώρα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί οικονομικά. Ξαναγυρίζω όμως στις τιμές των πετρελαίου, γιατί δεν φτάσαμε στα 200, τα οποία, λέει, κάποιοι τα προέβλεπαν, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα έχουμε περισσότερο πετρέλαιο. Η ζήτηση για πετρέλαιο έχει μειωθεί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, διότι, λέει, οι συνθήκες που επικρατούν φοβίζουν τον κόσμο, με αποτέλεσμα να παραγγέλνει ή να αγοράζει λιγότερα προϊόντα. Και μάλιστα αυτός είναι και ο μεγάλος καημός, λέει, της μεταποίησης σε επίπεδο όχι μόνο Ελλάδας αλλά και Ευρώπης. Η μεταποίηση, λέει, αφενός έχει ακριβό κόστος ενέργειας, γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά, και οι παραγγελίες επίσης είναι, λέει, μικρότερες, με αποτέλεσμα όλο αυτός ο φαύλος κύκλος να δημιουργεί μια ανησυχία, η οποία εκδηλώθηκε εντόνως χθες στο Eurogroup, το οποίο βέβαια εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, αλλά πίσω από την ψυχραιμία φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία. και το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Όλοι μας. Τώρα στα υπόλοιπα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας με καθυστέρηση. Λοιπόν, θέλουμε, λέει, και εμείς και οι Γερμανοί εταιρική σχέση μεταξύ μας. Πάμε να το κάνουμε σαν τη Γαλλία, δηλαδή, να πάμε ελληνογαλλικές σχέσεις. Ξαφνικά μας αγάπησαν οι Γερμανοί? Νομίζω πως όχι. Αυτό που οι Γερμανοί θέλουν σε μια περίοδο κρίσης και για αυτούς είναι να προωθήσουν τα γερμανικά συμφέροντα. Θυμίζω ότι εμείς αγοράζουμε αρκετά πράγματα όσον αφορά τα οπλικά συστήματα. Θέλουμε να, μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε και με τις ιταλικές φρεγάτες που θέλουμε να πάρουμε, μεταχειρισμένες. Θέλουμε να το εξοραίσουμε καλύτερα και κάποιες ελληνικές φρεγάτες, οι οποίες είναι και κάποιας ηλικίας. Θέλουμε και κάτι υποβρύχια, θέλουμε και κάτι οπλικά συστήματα. Γενικά αγοράζουμε. Άρα οι Γερμανοί θέλουν να πουλήσουν. Βέβαια, εμείς βάλαμε πάνω στο τραπέζι και τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη? Διότι οι Γερμανοί παραδοσιακά έχουν αγάπη στην Άγκυρα. Γιατί είναι μεγάλη αγορά. Και θυμίζω ότι και η Γερμανία έχει ένα μεγάλο κομμάτι Τούρκων οι οποίοι ζουν στη Γερμανία. Κατά τα άλλα, τι θα γίνει με το τετραήμερο, με τετραήμερη εργασία που κυβάλλει ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω στο τραπέζι? Για να θυμηθώ, σκεφτόμουν το πρωί που κατέβαινα με τη Μιχαλή και έκανε και λίγο κρύο, καλύτερα όμως ήταν τα πράγματα σήμερα, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις. Θυμάμαι μία, ας πούμε, στα Γιάννενα. Είναι επιχείρηση νεοφυής, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, εφαρμόζει τετραήμερη εργασία στα Γιάννενα. Και μάλιστα κάπου θυμάμαι και συνεντεύξεις που έχει δώσει εκεί ο ιδιοκτήτης εταιρείας, που έλεγε ότι πραγματικά πάει καλά. Είναι όμως το τετραήμερο, καλά, δεν μπορεί να γίνει για όλους, είναι αδύνατο να γίνει για όλους. Αλλά είναι η λύση, ή είναι τέλος πάντων ένα ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας καίει? Καταρχήν, ξαναλέω, δεν μπορεί να γίνει παντού. Είναι αδύνατο. Πιλωτικό θα είναι το πρόγραμμα, από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που είπε και χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Αλφα ο Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά με την τετραήμερη εργασία, ας πούμε, μπορεί να γυρίσουν πίσω κάποιοι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό? Τα λεφτά πώς θα είναι? Τέλος πάντων, τώρα σκέψεις διάφορες που έχω στο μυαλό μου, και επειδή τρελαίνεται το σύστημα με τους πολιτικούς μας. Καλό είναι, δεν είναι κακό να υπάρχουν πολιτικοί. Το θέμα είναι να είναι λίγο πιο προσαρμοσμένοι στα δεδομένα της καθημερινότητας, που λέω και εγώ. Όταν θα γυρίσουμε και τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε στοιχεία που βλέπω για το τι καλύπτει, λέει, η μέση σύνταξη στην Ελλάδα. Ωραία έρευνα. Όπως επίσης, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, για το καφέ, λέει, ότι ο καφές επιβραδύνει τη γύρανση. 18 καφέδες τη μέρα. Πίνω ήδη 5. Θα πάω στους 18 εύκολα. Εύκολα, σας το λέω. Και τι το κάνεις να μπαίνεις νέος, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μεράνια είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επισημαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και η φίλη μας η Ειρήνη που μας ακούει. Καλημέρα Ειρήνη στο Κρυονέρι, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να σε χαίρονται όλοι και να χαίρεσαι και εσύ την οικογένεια. Και τα καλύτερα, τα καλύτερα για τους πολύ πολύ πρωινούς που μετακινούνται. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κλασική διαδρομή. Φεύγει για πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά Δημήτρη. Α, γι' αυτό κλείνεις την κατάλληλη ηλικία για να υποβάλεις χαρτιά για σύνταξη. Α, Δημητράκη. Μπράβο, Δημήτρη μου. Τα καλύτερα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Τι είναι αυτό, έχουμε σήμερα συνέντευξη τύπου για την απέτηση, λέει, της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για να παρατηθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Ναι, κοίταξε. Κύριε Κιμιονή, το ξαναλέω, η ιστορία των υποκλοπών έχει πάρα πολλά ερωτηματικά. Δεν είναι μια απλή ιστορία, κατά την ταπεινή μου άποψη. Όσο περισσότερο ρωτάω, τέλος πάντων, όλο περισσότερα προβλήματα προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία. Και όσο τα σκοτεινά αυτά σημεία παραμένουν, αυτό δεν είναι προς όφελος του τόπου. Δηλαδή, ποιος κατέγραφε και γιατί κατέγραφε και τι δουλειά είχε, ξέρω εγώ, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία δηλώνει ο ιδιοκτήτης της ότι εγώ λέει πουλάω μόνο σε κράτη. Και αν δεν ήξερε το κράτος όλη αυτή την ιστορία, αυτό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και ερωτηματικό. Αλλά τέλος πάντων, δεν της ώρας. Αλλά είναι ένα ζήτημα γενικά. Ποιος ακούει, τι ακούει, γιατί το ακούει, τι φόβο έχει και ποιοι είναι και οι ενδιασμοί του. Ο Γιώργης εδώ στην παρέα μας, είδατε που σας είπα εγώ για τις τιμές των καυσίμων. Στη Νέα Υόρκη μου λέει χθες βράδυ έβαλα 4,79 το γαλόνι από 2,95 που είχε λέει 1η Μαρτίου. Επιβάρυνση λέει 20 με 25 δολάρια την ημέρα, την οποία την απορροφά ο οδηγός. Εντάξει, κατάλαβα. Σε καλό δρόμο είσαστε, Γιώργο. Αντίστοιχα. Τώρα προσέξτε, 4,79 που είναι το γαλόνι, το γαλόνι είναι 4 λίτρα. Άρα είναι ένα 20, χοντρικά, ένα 20 το λίτρο ας πούμε. Σε εμάς το πετρέλαιο είναι, είδα, ένα 79, ένα 80. Άρα πιο ακριβό εδώ, αντιστοίχως. Και εδώ το ίδιο, το απορροφά προς το παρόν ο ιδιοκτήτης. Ενώ είτε είναι φορτηγό, είτε είναι ταξί, είτε είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε στον Ανέστον Ντόκα. Μετά θα σας πω λίγο για το κρουαζιερόπλοιο. Το κρουαζιερόπλοιο, εντωμεταξύ, έχει ξεκινήσει, παιδιά, από την Αργεντινή. Από την νότια Αργεντινή, από την Ουσουάια, αυτό το Χόντιους, και σταμάτησε στο πράσινο ακροτήρι, εκεί όπου υπάρχουν 3 νεκροί και υπάρχει φόβος για εξάπλωση, λέει, του συγκεκριμένου ιού, όπου τα πράγματα, λέει, δεν είναι εύκολα. Και πολλά λεφτά, λέει, για το εισιτήριο αυτό. Πολλά λεφτά. Ωραία, τα ποντίκια στα υπόγεια, χαμός. Χαμός. Λοιπόν, Ανέστη Ντόκας, στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Δεν νομίζω να έχουμε τώρα νέα πανδημία, όπως θα λες, μετά τον COVID.
0: Λες εσύ τώρα και εγώ. Δε, αυτά τα ίδια λέω, αλλά επειδή είναι πεπερασμένη τέτοια, ρε παιδί μου, επειδή είναι μέσα στα πλοία, μέσα στο πλοίο μάλλον.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Αλλά είναι εντυπωσιακό, ρε παιδί μου τώρα. Τρεις νεκροί τώρα από αυτή την υπόθεση.
1: Πολύ άσχημο, πολύ άσχημο, βέβαια.
0: Για σκέψω εδώ μεταξύ, καταλαβαίνεις τώρα, αυτοί κράνε κουραζιέρα, δώσανε λίγο και πολλά λεφτά για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Και ήταν μόλις 150 επιβάτες. Δηλαδή τώρα τα μεγάλα κουραζιερόπλια που έρχονται και πιάνουν εδώ στον Πειραιά και λοιπά, τα οποία είναι 4 πόλεις κανονικά μαζί, έχουν 6-7.000 άτομα μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Δεν είναι συνθήκες υγιεινής αυτό που λες.
0: Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό αυτό τώρα με τα ποντίκια. Τα ρολούγια, τέλος πάντων. Για λέγε, τι νέα, Ανέστη.
1: Τίποτα. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. 67η μέρα από την έναρξη του πολέμου στο στενό του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε στο ίδιο έργο θεατές που λέει και το γνωστό τραγούδι. Γιατί πλέον ο Τραμπ, ουσιαστικά η χθεσινή διάψευση ότι ποτέ δεν χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ήταν η αφορμή. Αφενός μεν, όταν έγινε γνωστό αυτό από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, να υπάρξει μια τρομερή εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, μετά έπεσαν οι τιμές. Αλλά εκεί που γίνεται η κόλαση είναι πλέον στα κρατικά ομόλογα, στα ευρωομόλογα. Δηλαδή, χθες είδαμε το γερμανικό δεκαετές στο 3,11%, το οποίο είπαμε έχουμε να το δούμε αυτό από το 2011. Είδες πλέον τη γαλλική δεκαετία να πλησιάζει το 4%. Εμείς δεν πάμε καθόλου καλά, είμαστε πλέον στο 3,92%. Και πάλι καλά, δηλαδή, που δείχνει υπό τον κύριο Τσάκονα, έχουμε πάρει από τα συνολικά 8 δις χρονιάς που χρειαζόμαστε περίπου τα 7,2 δις. Και γενικώς οι αγορές πλέον όχι δεν πιστεύουν κανένα, Γιώργο. Νομίζω ότι ενώ είχαν βάλει ένα ορόσημο τέλη Ιουνίου να υπάρξει έστω μια υποτυπώδη μορφή σε κεχηρία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής, τώρα πλέον κανείς δεν το πιστεύει. Και νομίζω οι δηλώσεις της Γεωργίεβα, της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι αν ο πόλεμος, λέει, διαρκέσει μέχρι και το 2027, και το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 150-160 δολάρια, όπως καταλαβαίνετε, λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μαζευτεί κτλ. Εντάξει. Χθες είχε, νομίζω, και επειδή τέλειωσε πολύ αργά το Eurogroup, είχε ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει μια μεγάλη κόντρα τώρα. Οι μισοί υπουργοί οικονομικών των 29 της Ευρωζώνης στέλνουν πλέον ρήτρα διαφυγής. Δεν βγαίνουν πλέον τα νούμερα, επειδή με στους προϋπολογισμούς στέλνουν. Ναι. Δηλαδή, λέει, ναι, πού μπορούμε τώρα. Πρέπει να βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, να βοηθήσουμε εφοδιαστικές αλυσίδες, να βοηθήσουμε τις εταιρείες. Δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, το σύμφωνο σταθερότητας πάνω από το κεφάλι μας. Πρέπει και αυτό να το απελευθερώσετε. Βέβαια, όλα αυτά για να γίνουν πράξη Euro πρέπει να περιμένουμε 18 και 19 Ιουνίου, που είναι η επόμενη συνάντηση κορυφής των πρωθυπουργών των ηγετών. Ναι,
0: ουσιαστικά θα προτείνουν, αν θα προτείνουν ο Πιερακάκης και οι συναυτοϋπουργοί προτάσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί αν θα το συζητήσουν, πώς θα το συζητήσουν και τι θα αποφασίσουν.
1: Έτσι. Και ας πούνε και αργό καράβι τώρα αυτοί. Δηλαδή και απόφαση να πάρουν τον Ιούνιο, όπως καταλαβαίνεις, θα φάμε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Και νομίζω το crash test θα αρχίσει Ιούνιο, γιατί εκεί ξεκινούν πλέον τα charter, ξεκινάει ο κόσμος να παίρνει διακοπές του. Ναι. Να ταξιδεύει. Ναι. Πάντως ήδη τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Εγώ με 2-3 επιχειρηματίες χθες που μίλησα και από το χώρο του αλουμινίου και από το χώρο του σιδήρου, μου λένε ότι τα τιμολόγια που τους έρχονται πλέον έχουν ξεφύγει από κάθε πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ αυξημένα. Αυτό που κάνουν είναι να επιλέγουν πλέον το πελατολόγιο τους τις άμεσες παραδόσεις εκεί που πρέπει για να μην πληρώσουν πέναλτι, και από εκεί και πέρα να καθυστερούν κάποιες παραδόσεις που μπορούν. Και ψάχνουν πλέον, Γιώργο, όλοι εναλλακτικούς πελάτες, δηλαδή να ξεφύγουν από το κομμάτι εκείνο της Ανατολής, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο στο μέσο της χρονιάς να αλλάξει το χ πελάτη και να πας στο ψ πελάτη. Ναι. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη βαβούρα. Mm-hmm. Συν το γεγονός πλέον ότι στο κομμάτι των εμπορικών εταιριών θα δούμε συγχωνεύσεις πτήσεων, θα δούμε λιγότερα δρομολόγια. Και θυμίζω ότι φέτος υπάρχει ένα Μουντιάλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή πάλι αυτό το καλοκαίρι είναι γεμάτο. Δεν είναι δηλαδή να πεις ένα καλοκαίρι ήρεμο από κόσμο. Ο κόσμος ναι, θέλει να πάει, να πάει στις διακοπές του, λογικό είναι. Και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού που έχει πει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το οποίο είναι συνολικού ύψους 680 δισεκατομμύρια και σε πρώτη φάση θα δοθεί ένα πακέτο 290 δις. Ακριβώς αυτό για εφοδιαστικές αλυσίδες και για ευάλωτα νοικοκυριά που είπε και η Λαγκάρντ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να δουν. Δηλαδή είναι να δημιουργηθεί ένα νέο παρατηρητήριο τιμών, να μειώσουν το φόρο στα τιμολόγια ενέργειας, να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα και ουσιαστικά να βοηθήσουν το πρωτογενή τομέα. Αλλά όλα αυτά είναι πάλι σε ένα σχέδιο, ενώ είμαστε μέσα στις φλόγες του πολέμου. Δηλαδή το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και εμείς καθόμαστε πάλι, σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε, κάνουμε δηλώσεις. Εντάξει, ο κύριος Κερακάκης τώρα είπε, λέει, μέτρα προσαρμοσμένα, στοχευμένα και προσωρινά. Οκ. Okay. Μια χαρά είναι αυτή η διαλεκτική. Στην πράξη τι γίνεται, και μια και έλεγες και για Αμερικανική Βιρτζίνη, τα στοιχεία στην Αμερική δείχνουν ότι ένας κλάδος που αρχίζει να βλέπει το αποτύπωμα του πολέμου είναι τα εστιατόρια. Αρχίζουν και έχουν πτώσει εστιατόρια στην Αμερική που ο Αμερικανός
0: τρώει έξω μόνιμα. Μόνιμα, ναι, ναι. Έχει μια...
1: Ξαφνικά πέφτει ο τζίρος στα εστιατόρια που ο Αμερικανός βγαίνει, πηγαίνει με το αμάξι στην οικογένειά του. Ναι. Και ανέβηκε η Βιρτζίνη, ας πούμε.
0: Είναι αυτή η διαφορά φάσης που υπάρχει από την πραγματικότητα μέχρι να φτάσει αυτή η πίεση ή τέλος πάντων η εικόνα στους αρμόδιους οι οποίοι θα πάρουν αποφάσεις. Και ναι, μεν στην Αμερική.
1: Είναι λερναία ίδρα εκεί πέρα. Πάρα πολύ δύσκολα αυτά μπορεί να τα τρέξεις. Ναι. Να μείνουμε λίγο και στα δικά μας. Σας πω τώρα δύο ειδήσεις επιχειρηματικές. Πιθανότατα μέσα στην εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει επιτέλους αυτό που το έχουμε πει και στην εκπομπή σου, ότι θα αγοράσει το 30% της Allianz Ελλάδος. Ναι. Του γερμανικού ομίλου. Ναι. Η Εθνική είχε μείνει ορφανή, Γιώργο, από ασφαλιστική εταιρεία, μετά βέβαια την Εθνική Ασφαλιστική που έχει περάσει στον ανταγωνιστή στην Τράπεζα Πυρίως, αλλά δεν αυτή η Εθνική, γι' αυτό θυμίζω. Ναι. Είχε Capital, και ο Τιτάνας χθες ολοκλήρωσε την τρίτη εξαγορά μέσα σε λίγους μήνες αμερικανικής εταιρείας τσιμέντου στην Πενσιλβάνια. Στη Γαλλία έχει αγοράσει εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε συνολικά 3 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη στέγασης. Αυτό θα υπάρχει και ότι ήταν σε αυτό το πράγμα το καταφέρει μια χαρά.
0: Ναι,
1: από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα του 25 είπαμε ήταν νομίζω εξαιρετικά, 12,5 δις καθαρά κέρδη. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Βέβαια το ερώτημα είναι, και θέλω να το ψάξω, από τα 12,5 δις πόσα πήραν ιδιοκτήτες, ιδρυτές, βασικοί μέτοχοι των εισηγμένων
0: ναι.
1: και πόσα έφυγαν στο εξωτερικό. Γιατί δεν μείναν όλα στην Ελλάδα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λίγο ρεπορτάζ, ναι.
0: Ναι. Να σου πω, επίσης έχει ενδιαφέρον τώρα, θα μου πεις τώρα αυτό είναι το θέμα. Και αν από αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, γίνανε επενδύσεις κάποια πράγματα ή απλώς πήγανε σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε επενδύσεις.
1: Το δεύτερο, επενδύσεις πολύ ελάχιστες. Γίνανε ανανέωση εξοπλισμού, δεν γίνονται, Γιώργο, ούτε εργοστάσια καινούργια χτίζονται, τίποτα. Απλώς ανοίγουν νέες αγορές, εξαγωγές. Καινούργια μηχανήματα. Αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε χρόνια ουσιαστικά να ακούσουμε ότι δημιουργείται ένα εργοστάσιο που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας βιομηχανίας, εννοώ έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε άλλη εποχή. Αυτό δεν υπάρχει, Γιώργο, τώρα.
0: Μάλιστα. Ανέστη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή και σε εσένα. Να είστε καλά. Ανέστη, Δόκα, άνθρωπό μα, κάθε Τρίτη μα λέει τα νέα. Όποια νέα υπάρχουν, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση τη Ναυτεμπορική. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, δεν είναι πολύ αισιόδοξο, το καταλαβαίνετε έτσι. Και νομίζω ότι η αγορά τα βλέπει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα με αφορμή ό,τι υπάρχει, είτε είναι κρίση, είτε είναι ευκαιρίες κλπ. Προλαβαίνω. Επειδή με ρωτάτε για την είδηση αυτή με τον καφέ, υπάρχει λέει, μια νέα έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τέξας και φαίνεται λέει να ρίχνει λέει, φως στους μηχανισμούς του πώς και γιατί ο καφές βοηθάει λέει την αντιγύρανση. Λοιπόν, διαπίστωσε λέει η ερευνητική ομάδα ότι οι ενώσεις λέει, του καφέ συνδέονται λέει με έναν υποδοχέα, μία πρωτεΐνη που σχετίζεται λέει με τη γύρανση, την απόκριση στο στρες και τις ασθένειες. Λοιπόν, αφού πίνεις το καφεδάκι σου, λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία του καφέ, της καφεΐνης, κάτι άλλο κλπ. Ενώνονται λέει αυτές με έναν υποδοχέα. Και αυτός λέει είναι ο αισθητήρας θρεπτικών συστατικών. Αυτή λέει η πρωτεΐνη είναι ένας υποδοχέας που παίζει ρόλο στη διατήρηση της υγείας. Έχει κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση φλεγμονών, στη διατήρηση των επιπέδων ενέργειας, καθώς λέει και στην επανόρθωση των ιστών. Δηλαδή ουσιαστικά βασικούς παράγοντες που συνδέονται λέει, με την πρόληψη παθήσεων και τη μείωση γνωστικών λειτουργιών. Τι λες ρε παιδί μου. Αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστασία γενικότερα ασθενειών και με μελέτη που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Απρίλιο δείχνει λέει, ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ σχετίστηκε λέει, με το μειωμένο άγχος, παραμύθια της καλή μάθαμε αυτό, εντάξει, και τη βελτιωμένη προσοχή, ενώ η καφέινη έχει συνδεθεί και με το μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης γενικότερα φλεγμονών. Τώρα, τι να σας πω κι εγώ. Είμαι από αυτούς που πίνουν καφέδες, γιατί χωρίς καφέ δεν γίνεται ιστορία, αλλά όλα είναι συνήθεια, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Κωστάκη, και εσύ καφέ δεν πίνεις. Πίνεις, δεν πίνεις. Αυτό έλειπε να μην έπινες κιόλας. Ειδικά τα πρωινά εδώ πέρα που έρχεσαι. Ο Κωστάκης είναι ο κύριος Κώστας Πανός, κυρίες και κύριοι, που είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό κέντρο μετά από 7,5 χρόνια είναι ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Έφυγε πέρυσι, ήρθε φέτος. Και θα φύγει πάλι αύριο. Να ξέρετε, μια μέρα ήρθε. Μας κάνει, πώς το λένε, guest star ο Πέτρος. 2-10-48-00-170-174. Skyradio.gr, πάνω δεξιά. Στέλνετε το μηνυματάκι σας και έρχονται όλα εδώ και τα βλέπω. Θυμίζω ότι η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που και σήμερα δεν ακούσαμε, θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο όμως, στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στο μικρόφωνο έως και τις 8. Αυτό που κάνουμε καθημερινά εδώ στο Sky 100,3. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova. Κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab Νατά. Οι καφέδες, είδατε. 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση και ενδεχομένως και επιβράδυνση της γύρανσης. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Γασμάτογλου για να μιλήσουμε λίγο για τις τιμές, να μας πει πώς κρίνονται, πώς έρχονται τα πράγματα με τις τιμές στα καύσιμα. Μέχρι τότε να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούμε και την ιστορία του Αυθόδους και τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται στην Λέσβο. Στην Κύπρο που έχουν το ίδιο πρόβλημα, ξεκινήσαν αμέσως και κάνανε εμβολιασμούς. Έχει ήδη εμβολιαστεί, λέει, στη Μεγαλόνησο το 81% των βοηδών και το 64% των εγωπροβάτων. Στην Κύπρο έχουν θανατωθεί 40.000 ζώα. Όμως δεν καθυστέρησαν καθόλου όσον αφορά, λέει, τον εμβολιασμό. Αυτό διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην εφημερίδα Καθημερινή. Και το χαλούμι, το κυπριακό τυρί, συνεχίζει, λέει, και εξάγεται κανονικά. Με μέτρα, αυστηρά μέτρα και εκεί, όπως και στην Λέσβο. Όμως, ξαναλέω, στην Κύπρο από την πρώτη στιγμή, και όπως λέει στέλεχος του Υπουργείου Γεωργίας στο ρεπορτάζ, μπορεί να χάσαμε, λέει, την καθαρή χώρα από αυθόδη, αλλά μπορέσαμε να συνεχίσουμε τις εξαγωγές του χαλουμιού. Άρα, μήπως αυτό ενδεχομένως να ήταν και μια γρήγορη κίνηση επιτελική και όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Λέσβο. Λοιπόν, Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας περιμένει η μέρα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και εσάς, και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι νέα, τι έχουμε, πώς πάνε τιμές?
6: Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, αν και οι τιμές οι σημερινές προέρχονται από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου της περασμένης εβδομάδος.
0: Ναι.
6: Θα σας πω ότι οι τιμές θα τις δούμε και τη σημερινή μέρα όπως έχουν διαμορφωθεί το Σαββατοκύριακο, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο. Τώρα, η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου είναι κάτι το οποίο...
0: Ναι, επηρεάζει γενικά.
6: Δεν μπορεί, ναι. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
0: Άρα η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95, κύριε Ασμάτογλου?
6: Η μέση τιμή βρίσκεται στο 2, αν θέλετε πανελλαδικά να σας πω ή να σας πω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
0: 1,80,
6: εντάξει. Η μέση τιμή πανελλαδικά είναι λίγο παραπάνω στην αμόλυβδη βενζίνη, δηλαδή διαμορφώνεται στο 2,090 και το πετρέλαιο στο 1,90. Mm. Που βέβαια σχεδόν έχει αγγίξει το 2 και 10 λεπτά, αν θέλετε, κοντεύει να το αγγίξει. Βέβαια στην νησιωτική και στις απομακρυσμένες περιοχές της πυρετικής Ελλάδος είναι πολύ παραπάνω.
0: Mm.
6: Όμως αυτό που οφείλω να πω είναι ότι το πετρέλαιο έχει και τα 20 λεπτά
0: επιδότησης. Σωστό.
6: Αν το προσθέσουμε είναι ίσα με την αμόλυβδη βενζίνη. Mm. Και βέβαια άκουγα και προηγούμενα με τον κύριο Δόκατο ρεπορτάζ που κάνατε, πολύ ωραίο και πολύ σωστά το αποτύπωμα αυτό, τόσο στην Αμερική αλλά όσο και για την Ευρώπη που θα πρέπει να τρέξει γρήγορα για να μπορέσει να οριζόντια πλέον, οριζόντια, δεν έχει επιλεκτικά να πάει και να δώσει βοηθήματα, δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτή η κατάσταση, διότι όλοι έχουν ανάγκη το φθηνότερο καύσιμο, διότι το τίμημα αυτό που πληρώνεται τόσο στα καταναλωτικά αγαθά, αλλά όσο και στην επιβάρηση του καταναλωτή, του πολίτη, είναι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό που λέτε. Βέβαια, αλλά σας πω την αλήθεια, επειδή όχι, νομίζω χθες, ναι, χθες μίλαγα και έβλεπα τα στοιχεία του πληθωρισμού και εντυπωσιάστηκα με τις κινήσεις που έχουν κάνει στην Ισπανία. Μάλιστα βρέθηκαν στην Ισπανία και φίλοι ακροατές οι οποίοι μου στέλνανε και φωτογραφίες στα καύσιμα. Γενικά οι κινήσεις που κάνανε στην Ισπανία με μείωση του ΦΠΑ, θα μου πεις τώρα πάλι αυτή η συζήτηση ανοίγει. Ναι, γιατί φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον γενικότερα σε αυτή την περίοδο της κρίσης που θα συνεχίζει έτσι κι αλλιώς η πολιτεία να βάζει λεφτά στο Γκορβανά, διότι είναι πιο ακριβά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κλπ. Έδωσε μια ανάσα στους Ισπανούς. Τώρα, αν πεις, κάθε μια χώρα αποφασίζει τα δικά της, αλλά πάντα υπάρχει
6: το
0: αυτό.
6: Θέμα, αυτό το θέμα παρά. Είναι να τρέχουμε γρηγορότερα, κύριε Ψάλτη, για να μπορούμε τώρα, να προλαβαίνουμε τις αυτές αυτές. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει και αυτό είναι το δύσκολο, το οποίο φέρνει άλλα αποτελέσματα και έτσι εκτοξεύεται ο δείκτης, ο πληθωριστικός δείκτης σε υψηλά επίπεδα.
0: Βέβαια, θα
6: έτσι, γιατί είναι πολύ εύκολο να τον δούμε με το 4,6 που ήταν προχθές, να τον δούμε αύριο στο 6 και στο 7 να ξεφύγει.
0: Ναι, καλά, αλήθεια είναι αυτό, δεν είναι. Γιατί όσοι γνωρίζουν τα της αγοράς, αυτό περιμένουν, πάνω από 5 τον επόμενο μήνα. Δεν περιμένουν πιο κάτω, πιο πάνω περιμένουν όσον αφορά
6: το πληθωρισμό. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά
0: ευχαριστώ.
6: Το λέτε, έτσι είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
6: Σας ευχαριστώ και
0: εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για τις τιμές, μάλιστα. Τόσο να ξέρετε. Είδα πάλι σήμερα πρατήριο δίπλα-δίπλα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, από τη μέσα μεριά στην Καλλιρόης, που έχει πρατήρια τη νύχτα ανοιχτά. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω την αμόλυβδη σε σχέση με την τιμή που είπε ο κ. Σασμάτογλου, και το πετρέλαιο κίνησε εκεί 1,78 το ένα πρατήριο και 1,81 το διπλανό πρατήριο. Μάλιστα. Να ξέρετε, γενικά δεν το ρώτησα, αλλά επειδή τα κουβεντιάζουμε με τον κ. Σασμάτογλου, ότι υπάρχει κλασική μουρμούρα και λίγη ποσότητα καυσίμων τα οποία βάζουν, αλλά όχι όλοι, ένα κομμάτι. Υπάρχει όλοι, το όλοι είναι σχετικό. Όποιος πει όλοι, είναι υπερβολή, δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να δούμε, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν προκύψει κάποια στοιχεία σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και Ελλάδας για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους φίλους μου, τους συνταξιούχους. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, όλοι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Σιγά-σιγά. Ναι, okay. Η μέση σύνταξη, διαβάζω, στη χώρα καλύπτει, λέει, το 86% των βασικών δαπανών διαβίωσης και αφήνει ένα έλλειμμα της τάξης του 14%. Που τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά? Σημαίνει ότι είτε ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, καλά, πιέζεται γενικά, είτε αναγκάζονται να περιορίσουν την κατανάλωση, είτε αναζητούν άλλη πηγή εισοδήματος, πρόσθετη πηγή εισοδήματος. Κάποιοι που μπορούν, κάποιοι που μπορούν, ξαναλέω. Λοιπόν, η κατανομή των συντάξεων, λέει, δείχνει ότι σχεδόν ο ένας στους δύο συνταξιούχους στη χώρα μας έχει 940 ευρώ καθαρά το μήνα, ο ένας στους δύο, ο ένας στους τρεις έχει 658 ευρώ, ένας στους τρεις, και υπάρχει και ένας στους τέσσερις που παίρνει σύνταξη κάτω από 564 ευρώ. Θα μου πεις, ρε Συψάλτη, η σύνταξη είναι ανταποδοτική. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Είναι ακριβώς έτσι ή δεν είναι ακριβώς έτσι? Άρα, λέει η κυρία Ρούλα Σαλούρου που διαβάζω στο ρεπορτάζ της, η πλειονότητα ή τέλος πάντων ένα ικανό κομμάτι των συνταξιούχων βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια της οικονομικής αντοχής. Και κάτι άλλο ακόμα, για να πω και κάτι ακόμα οικονομικό που έχει ενδιαφέρον, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Ντόκα. Λοιπόν, έρχεται, λέει, στα τέλη του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς η απόφαση η κυβερνητική για φορολόγηση, λέει, των κρυπτονομισμάτων. Θα εξετάζεται, λέει, ένας φόρος υπεραξίας με ένα συντελεστή που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 17% ή 18%. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι να βρεις κάποιον ο οποίος έχει κρυπτονομίσματα. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, αυτά δεν είναι και πολύ φανερά. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα κρυπτονόμισμα, θα μου πει τι σημαίνει ένα κρυπτονόμισμα. Τέλος πάντων, που έχει κάνει επένδυση σε κρυπτονομίσματα, δεν βγαίνει να το πει. Την κάνει την ιστορία και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Λοιπόν, ο Χρυσός, επειδή με ρωτάτε κάθε μέρα και όλο το ξεχνάω, αλλά δεν πειράζει, ουγάλα έρχεται μόνο του, είναι στα 4.544,11 δολάρια η ουγγιά. Χαμηλά, χαμηλή η τιμή, χαμηλή. Σχετικά με τα 5.000 που είχε φτάσει και βάλε, φίλε ακροατή. Η Ιαπωνία, αυτή την ώρα που μιλάμε, ενισχύεται κατά 0,38 όσον αφορά τις χρηματάγορες. Υποχωρεί η Αυστραλία 0,55. Το Χονγκ Κονγκ, μεγάλη πτώση, 1,3%. Αντίθετα, ο Σανκάι, οριακή άνοδος 0,11%. Μάλιστα. Όσον αφορά τα πετρέλαια, πάλι συνεχίζει το ένα μάτι μας και κοιτάει εκεί πέρα. Εντάξει, όπως τα αφήσαμε, 113 το Brent, 104 το αμερικανικό. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οικονομικά, παρακολουθώντας όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί στα στενά του Ορμούς, τον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Ομάν, πόσα μπαίνουν, πόσα δεν μπαίνουν, τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει. Λοιπόν, τώρα εντωμεταξύ σήμερα είναι ή κλειστή είναι όλη η πομπή των πλοίων τα οποία είναι εκεί πέριξ της περιοχής, ή δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Κάτι βλέπω μικρά πλοιαράκια, τα οποία πρέπει να είναι και ιρανικά δηλαδή. Αλλά τα πιο πολλά είναι με στίγματα που έχουν δώσει πριν 15 ώρες, άρα έχουν κλείσει πομπούς, είτε να περάσουν, είτε να πάνε σε κάποιο σημείο να μην τους πιάνουν οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήρθε η ώρα των διαφημίσεων. Αμέσως μετά θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 35 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελάν Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Ερωτηθεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επέσημαν ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβαίνοντες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας στη Γερμανία, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με την κατάσταση που επικρατεί στις τελευταίες ώρες στον Περσικό κόλπο. Στο κόκκινο ανέβηκε και πάλι ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο επίκεντρο του νέου γύρου εχθροπραξίων είναι τα στενά του ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε συνέντευξή του πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Σε άλλες δηλώσεις του ερωτηθείς για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες κατά εμπορικών πλοίων και κατά ενεργειακών υποδομών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν ήταν βαριά πειρά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει υπό αξιολόγηση. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε, ενώ ερωτηθείς τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Τόνισε πως τα γεγονότα στα στενά του ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Τουλάχιστον 6 ιρανικά ταχύπλα σκάφη που έβγαιναν στόχο του Αμερικανικού στρατού χθες στα στενά του ορμούς δεν ήταν ταχύπλα που να συνδέονται με το σώμα των φρουρών της Επανάστασης, αλλά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα και επιβάτες, ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν 2 μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις ιρανικές ακτές. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετερώση ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία εν μέσω επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών για το άνοιγμα των στενών. Εν τω μεταξύ, ένα πλοίο μεταφοράς οχημάτων υπό αμερικανική σημαία που είχε αποκλειστεί στα στενά του ορμούς από τις αρχές Μαρτίου εξήλθε από τον Περσικό κόλπο μέσω των στενών, συνοδευόμενο από τον Αμερικανικό στρατό, όπως ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία Maersk. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, έδωνο δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό κατά τη διέλευσή του. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την ίδια ώρα ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες το βράδυ ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο η χώρα του επιτέθηκε κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι επειδή έπρεπε να αμυνθεί ενάντια σε μια πράξη επιθετικότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς καταδίκωσε την επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ζήτησε από την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να σταματήσει να κρατά όμοιρο την περιοχή και τον κόσμο. Ο αποκλεισμός των στενών του ορμούς πρέπει να τερματιστεί. Η Τεχεράνη δεν πρέπει να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμούς, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας ότι η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στάσιμο πληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δήλωσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με τον 2022. Η Ελλάδα στηρίζει τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του ορμούς και προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομολογό του, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στην Αθήνα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισητιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, ανέφερε χαρακτηριστικά.
8: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες και την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούς και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με την ναυτιλιακή κοινότητα. Είναι σημαντικό να αποτρέψουμε την εξελισσόμενη κρίση από το να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη διεθνή επισητιστική αλυσίδα αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Είχα την ευκαιρία να αναπτύξω στον κύριο Υπουργό τις ελληνικές θέσεις για τις προκλήσεις και τις ευαισθησίες της Ελλάδας ως προς τις ισορροπίες στην περιοχή, τις οποίες εταίροι και σύμμαχοι όπως η Γερμανία θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως λαμβάνονται υπόψη. Ιδίως οι εξοπλισμοί και η μη χρήση του σε βάρος συμμάχων χωρών συνιστά τον αναγκαίο όρο.
15: Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, θα απευθυνθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία του 1999, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο κ. Τσίπρας νιώθει αμήχανο όταν η πραγματικότητα και η δημοσιογραφική δουλειά τον διαψεύουν. Αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για τον ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού, που άρχισε να προβάλλεται χθες το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
16: Αν είσαι προοδευτικός, τότε μπορείς να επιτίθεσαι σε δημοσιογράφους μια χαρά και να είναι Κυριακή. Κατηγορήθηκαν για κάτι το οποίο δήθεν υποτίθεται πως γράφεται στο βιβλίο και δεν το γράφουν. Δεν υπάρχει τέτοια αναφορά. Νιώθει αμήχανο ο κύριος Τσίπρας όταν η πραγματικότητα έρχεται και τον διαψεύδει και η δημοσιογραφική δουλειά, αλλά θα το πιει όλο το πικρό ποτήρι της αλήθειας ο κύριος Τσίπρας. Ας κάτσουν να δουν και στο Πασόκ το νέο του σε δυνάμει εταίρο, να θυμηθούν τα έργα και τις ημέρες του.
15: Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβειν ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Αναφερόμενος στην παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, επεσήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου, στο οποίο, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, δεν ήρθε καν και για να διαφωνήσει.
17: Δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές ή πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, κ. Σρόιτερ. Η ακρίβεια παντού, στα ενίκια, στα τρόφιμα, στην καθημερινότητα και βέβαια πολλαπλασιάζει και η διαφθορά λόγω ατιμωρησίας. Ζούμε συνεχώς το φαινόμενο να μένουν ατιμώρητοι άνθρωποι και στελέχοι πρώτα από τη Νέα Δημοκρατία σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό να δίνει περισσότερο χώρο στη διαφθορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εγώ είπα λοιπόν κάτι πολύ απλό. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου. Όποιος έχει κατασπαλταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση. Το Πασόκ μπορεί να είναι και πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Πρώτη, έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
15: Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χθες επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο που βρίσκονται ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον δύο άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη διακομιδή τους, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμη άδεια από τις τοπικές αρχές. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού, σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά, χωρίς να προβάλλει αντίσταση και ενώ βρίσκεται ακόμη εντός του οχήματός του. Απέκλεισε τον ενδεχόμενο η αστυνομία να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Σε κατάσταση lockdown μπήκε χθες ο Λευκός Οίκος, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε απόσταση από την προεδρική κατοικία. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν σε εξέλιξη ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η μυστική υπηρεσία απομάκρυνε προληπτικά τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο, υποδεικνύοντάς τους να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου γινόντουσαν οι ενημερώσεις του τύπου. Ο συναγερμός ήρθε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, το περιστατικό συνέβη

0: όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Συνέλευθη άνδρας, ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο Μοντεκάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους Διαλό και Τάις. Στις 7 η Χάπελ Τελαβή θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα δύο σημεία τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι πρώτον η κάθοδος της λεωφόρου Φηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Και το δεύτερο σημείο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού, καθώς υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού νωρίς-νωρίς από το ύψος της Αττικής Οδού να συναντάτε την κίνηση μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ που σας περιέγραψα. Φυσικά έχει και η άνοδος της Κηφισού κίνηση, έχει και ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους και η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα προς το παρόν. Μερανιά.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία του μεσημέρι έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα επίσης γενικά αίθριος ο καιρός και εκεί η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος καιρός θα είναι στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και πιθανότητα για ασθενείς βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Να σας πω τέλος ότι την Παρασκευή στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα Πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Όπως μου λέει και ένας φίλος ακροατής, μου στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Μου λέει ψάλτη εκδρομή σήμερα. Έχει τόσο ωραία μέρα, μου λέει ήλιο κλπ. Κανόνισε, λέει, όπως στο σχολείο. Φράζαμε εκδρομή. Τι λέτε, παιδιά? Κωστάκι, τι λες, είσαι εκδρομή? Λοιπόν, αύριο η εκδρομή, εντάξει. Συ, είσαι τη υπερβολή, να ξέρει, ναι, αρέ. Λοιπόν, μας λέει φίλος ακροατής ότι εκεί από την πατρίδα μου, από τη Ραφίνα προς τη Διασταύρωση, αν κατάλαβα καλά, στο επόμενο φανάρι έχει μια σύγκρουση. Έχει ένα στορεύμα προς Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει μια όχληση εκεί πέρα. Προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα τα πρωινά, τα μάτια στις 14 γενικά. Τώρα, με αφορμή αυτά που άκουγα και από την κυρία Σούζη νωρίτερα και με αυτό που σας είπα για την εκδρομή σήμερα κλπ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ψυχολογικά πολύ ωραία να ξεκινάει η μέρα σου έτσι με έναν καθαρό ουρανό, με έναν υπέροχο ήλιο, με τις μυρωδιές της άνοιξης, σε σχέση με το χειμώνα, αυτό που είχαμε δηλαδή το τριήμερο που μας πέρασε? Θα μου πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στην παρέα μας, ενεργειακός επιθεωρητής, θα κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί το χάσαμε λίγο αυτό, για τις τιμές στα τιμολόγια ρεύματος. Πώς πάνε τα πράγματα, τι τιμές προκύπτουν. Έκπληξη και, αυτό το μήνα, από ό,τι κατάλαβα. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι νέα έχουμε λοιπόν με τα τιμολόγια?
1: Παρόλο που είμαστε σε μια κρίση και μάλιστα στα πρόθυρα μιας νέας ανάφλησης, ωστόσο τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία, ναι, αναφορικά με τις τιμές. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%.
0: Εξηγείται αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη?
1: Ναι, εξηγείται. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύξη, ούτε για θέρμανση, για παράδειγμα. Ναι. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%. Νομίζω ότι τέτοιο ποσοστό λίγες φορές θυμάμαι να έχουν συμμετάσχει οι ΑΠΕ, και κυρίως τα υδροελεκτρικά. Διότι με τις συνεχείς βροχοπτώσεις οι ταμιευτήρες ήταν γεμάτοι, οπότε συνέβαλαν και αυτές οι μονάδες στη συγκράτηση των τιμών, διότι μην ξεχνάτε ότι το φυσικό αέριο είναι στα ύψη.
0: Μα είναι αυτό, λέω. Δηλαδή έχω μπροστά μου τις τιμές. Χθες έκλεισε το φυσικό αέριο
1: 45 ευρώ.
0: 48, τι 45, 48 βλέπω. Άρα, ναι, αν σκεφτούμε ότι είχε 30 πριν τον πόλεμο, έχει 18, ναι, ευρώ η μεγαβατόρα παραπάνω. Ναι, να σας, ναι, πω, εντάξει όμως, ρε παιδί μου, οι μεγάλοι παίκτες, τώρα για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους παρόχους ενέργειας. Ναι. Οι μικροί που αγοράζουν ακριβά πουλάνε φτηνά. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό είναι marketing. Δηλαδή, θέλετε να σας πω την πρότασή μου, ποια είναι, για να ακούσουμε και οι φίλοι ακροατές?
0: Γιατί όχι, για να σας ακούσω.
1: Επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη, θα έλεγα, ενεργειακή κρίση και δεν βλέπω να λύγει η ιστορία στη Μέση Ανατολή γρήγορα, yeah, η άποψή μου είναι να πάμε να κλειδώσουμε στον μεγάλο πάροχο σε ένα μπλε τιμολόγιο που έχει 13,2 λεπτά για 12 μήνες και θα ράξουν εκεί. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να είδαμε σήμερα μια εταιρεία μικρή, όπως λέτε, με χαμηλή, κάτω από 13 λεπτά η πράσινη κιλοβατόρα, αλλά αυτός είναι ένας κράχτης που θα σε τραβήξει, αλλά τον άλλο μήνα θα, ναι, μπορεί να στον ανεβάσει και 20% και 30%. Δεν είμαστε τώρα, ο κόσμος, ξέρετε, κύριε Ψάλτη, δεν έχει ούτε καμία διάθεση ούτε καμία όρεξη με τα προβλήματα που έχει κάθε μήνα να παρακολουθεί την ενέργεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, δεν το κουβεντιάζω. Δίκιο έχετε, εσείς το λέτε και μόνιμα, κύριε Χριστοδουλίδη. Ναι. Δηλαδή, βρείτε μπλε τιμολόγιο σταθερό για ένα χρόνο, διότι είμαστε σε μια περίοδο γενικά αναταράξεων.
1: Ναι, που σημαίνει ότι το να βρω, ας πούμε, μια τιμή χαμηλή σήμερα σε ένα πράσινο τιμολόγιο, αυτό είναι πρόσκαιρο. Η άποψή μου είναι να πάει να κλειδώσει. Σας λέω, σήμερα ο μεγάλος πάροχος έχει τιμή 13,2 λεπτά. Ας κλειδώσει. Δεν υπάρχουν πια τιμές εμπλε κάτω από 10 λεπτά, καινούργιες τιμές.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτές οι τιμές που υπήρχαν πριν την κρίση, τώρα δεν τις
0: τελειώσανε. Τελειώσανε.
1: Τελειώσανε.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στροδουλίδη. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα τιμολόγια. Τα ακούσατε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περίφημες ΑΠΕ, έπαιξαν το ρόλο τους για αυτό το μήνα. Ένα μήνα που είναι μεταβατικός. Κλείνουμε τις υποχρεώσεις μας θεωρητικά. Βέβαια, θα μου πεις όλοι ρε ψάλτη. Όχι, βέβαια, όλοι, γιατί υπάρχουν εκείνες επιχειρήσεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά να λειτουργούν και να παράγουν ό,τι παράγουν και μάλιστα οι ενεργοβόρες, επιμένω, κοστίζει πιο ακριβά η ιστορία αυτή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τις μουσικές επιλογές. Υπεύθυνη είναι η Κωνσταντίνα, η κυρία Βαρσάμι, έτσι. Όχι ο Ψάλτης. Ο Ψάλτης επιλέγει από αυτά τα τραγούδια που μας στέλνει η κυρία Βαρσάμι. Δόξα το μεγαλοδύναμο, μας στέλνει πολλά. Επίσης, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ανά για τα καλά της λόγια. Νανά μου, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη, κοιμηθήκαμε σήμερα, βλέπω, ε. Μπράβο. Μπράβο, Παναγιώτη. Να δούμε τι θα κάνουμε την Κυριακή, Παναγιώτη. Γιατί αν έρθουν καλά τα πράγματα, μπορεί να μην χρειαστούμε χαπάκια για την καρδιά για τις επόμενες αγωνιστικές. Διότι έχουμε και αυτό τον καημό εμείς οι αεξίδες, δηλαδή αυτό εννοώ. Ο Σωτήρης λέει, καλημέρα, χωριό και νησάκι λέει είναι η λύση για χώρες όπως η Ελλάδα. Οι μεγάλες πόλεις έχουν υψηλά έξοδα μετακίνησης, πολύ άγχος κτλ. Αν μεταφερθούν όλα τα υπουργεία στην επαρχία, πώς νομίζετε θα μείνουν στην Αττική? Δεν θα μεταφερθούν ποτέ, στο υπογράφω Σωτήρη μου, εδώ δεν μεταφέρονται από το κέντρο να πάνε στην περιφέρεια της Αττικής. Να μην μπλέκουν όλοι μαζί μέσα. Νιώσι μου και γέρασα εγώ με αυτή την ιστορία. Πώς το λένε, το λέγαμε, όχι απομάκρυνση. Πώς το λέγαμε αυτή την φράση, τη λέση, ρε παιδί μου, να μεταφέρουμε τα υπουργεία περιφερειακά. Ποτέ δεν έχει γίνει. Πετε μου, ένα υπουργείο μόνο έχει περιφερειακά, που είναι το μεταφορών. Και απέναντι από το άμυνας. Ποιο άλλο υπουργείο έχει μετακινηθεί από το κέντρο? Μην μου πείτε το Μακεδονία Στράκης. Ποιο, πέστε μου ένα υπουργείο, τα υπουργεία μου μέσα. Όλα γύρω γύρω είναι. Όλα. Χρόνια το ακούω το σύστημα αυτό, για να μην μειωθεί η κίνηση, να μην μετακινούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ θέλανε να φέρουν ένα υπουργείο εδώ στην Πειραιώς και κλαίγανε οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν είχε μέσα μεταφοράς να μετακινηθούν. Τίποτα, δεν είμαστε εμείς για αυτά. Εμείς είμαστε για άλλα πράγματα. Κάνα μπάνιο, καμιά παραλία. Κάνα νησάκι να κάνουμε καμιά βουτιά. Αυτά είμαστε. Δεν είμαστε για πολλά. Είμαστε για τα λόγια. Καλοί είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μη φωνάζω πρωί-πρωί τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, και ο Γιάννης μου λέει: αυτή η Γεωργίβα μας έκανε την καρδιά περιβόλη, λέει. Σαν τους σεισμολόγους. Όταν τους ρωτάς αν θα γίνει σεισμός, σου λένε: δεν νομίζω, αλλά δεν το αποκλείω. Έτσι, αυτό είναι. Μπορείς να ξέρεις. Η Γεωργίβα σου λέει: θα πάει μέχρι το 27 η ιστορία. Ζήτω που καήκαμε, να σας πω την αλήθεια. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ζήτω που καήκαμε. Γεια σου, Αβραάμ. Αργό το πετρέλαιο σπιντά τη τιμή του, λέει. Και εμείς το ίδιο Όργος Θεατές. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που λέω Θεσσαλονίκη, τι γίνεται εσύ, Αβραάμ, με την. Να μην πω και το όνομα και κάνω διαφήμιση. Την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που λέει τη ζητήσανε αεροδρομικά τέλη από την ιδιωτική εταιρεία, λέει, του Μακεδονία πάνω πολλά λεφτά και αποφάσισε να φύγει. Μαθαίνω, λέει, συσκέψη επί συσκέψεων κλπ. Υπάρχει μια μουρμούρα γενικότερη για την απόφαση της συγκεκριμένης εταιρείας. Για τη Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για την περίοδο Μαρτίου-Οκτωβρίου 2,5 εκατομμύρια θέσεις από το εξωτερικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Αεροπορική Εταιρεία χαμηλού κόστους, αν δεν κάνω λάθος, παρκάρει 3 αεροσκάφη της μονίμως στο Μακεδονία και κάνει από εκεί, λέει, πτήσεις 33 αεροδρόμια εντός και εκτός. Και υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά τα τιμολόγια της ιδιωτικής εταιρείας του αεροδρομίου. Θα τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες και έχω κάνει κάποιες επαφές. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, μάλιστα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 του Μάη αυτού του μήνα που τρέχουμε. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα! Ήρθε! Ένα παίξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επέσημανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου, που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο 3 επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
21: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Να ευχηθούμε. Και σήμερα είναι και γιορτάζει και το μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη, παρακαλώ πάρα πολύ. Μου συνεχίζετε και στέλνετε φωτογραφίες εντυπωσιακές. Πριν υποδεχτώ καλεσμένο, έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος αγαπάει τρελά, με πάθος θα έλεγα, τις κρουαζιέρες. Με αφορμή την είδηση για τον Χανταϊό και το πλοίο και τα ποντίκια κλπ. Μου έστειλε μία ενημέρωση για μία κρουαζιέρα 3,5 μήνες, με κόστος 36.000 ευρώ. Ξεκινάει από την Αυστραλία και κάνει σχεδόν το γύρο του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ, με κρουαζιερόπλοιο. Αλλά και 36.000, 36.000, 3,5 μήνες, δεν θα συνέχεια με στη θάλασσα, αλλά το σπίτι σου θα είναι η θάλασσα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα καλημέρα και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Στην παρέα μας ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Τον κάλεσε να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την πρόταση που έχει ρίξει πάνω στο τραπέζι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, πιλωτικό πρόγραμμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα διάβαζα στην Καθημερινή. Καλημέρα, κύριε Καπράλε.
22: Καλημέρα και
0: διάβαζα σήμερα κύκλους του ΣΕΒ να λένε ότι το θέμα δεν είναι το τετραήμερο αλλά η παραγωγικότητα. Τι λέτε εσείς ως Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την πρόταση αυτή?
22: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν μια πρόταση, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπαίνουμε μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο που θα ακούσουμε διάφορες προτάσεις που θα έχουμε να κάνουμε το οικονομικό πεδίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε πρόταση πάνω σε μια ρεαλιστική βάση. Μιλώντας λοιπόν σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω ότι αυτό το οποίο ακούσαμε ήταν μια πρόταση, θα έλεγα μάλλον εχμηδιασμού, η οποία μας δημιούργησε κάποια απλά ερωτηματικά. Τι εννοώ? Ότι σε αυτή την κατάσταση μιλάμε για μια πιλωτική βέβαια, αλλά οριζόντια πρόταση από τη μια μεριά, η οποία αναμφίβολα αυξάνει και το λειτουργικό κόστος και σίγουρα δημιουργεί κάποια προβλήματα τήρησης ωραρίου. Ξέρετε, κύριε Ψάλτη, αυτή την περίοδο θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ζήτημα το τετραήμερο ή το πενθήμερο. Αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι βιώσιμες και κατά πόσο θα μπορούμε.
0: Πάρτε τις ανάσες, κύριε Καπράλε, πάρτε τις ανάσες. Εγώ στο ενδιάμεσο για να πάρετε τις ανάσες να πω, το έλεγα και νωρίτερα και το θυμήθηκα, γιατί και εμείς έχουμε και κάποιες εκκλάμψεις δημοσιογράφοι. Θυμάμαι ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν το τετραήμερο. Θυμάμαι, βέβαια είναι τελείως πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό, μια επιχείρηση στα Γιάννενα η οποία, αν θυμάμαι καλά, εφαρμόζει τετραήμερο και μάλιστα η παραγωγή της συγκεκριμένης εταιρείας, εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει να κάνει με ξενοδοχεία ή με εμπορικά καταστήματα κλπ. Η παραγωγή της πήγε καλύτερα, διότι οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, αν νομίζω λογισμικού είναι η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, αποδίδουν καλύτερα. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα αυτό.
22: Ακριβώς. Εάν μιλάμε λοιπόν για μια περίπτωση που μπορεί η επιχείρηση να το κρίνει και να δει ότι μπορεί να λειτουργήσει, είναι σαφέστατα μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να μπούμε σε μια λογική οριζόντια, η οποία θα μας βάλει σε ένα φαύλο κύκλο προβλημάτων. Τι εννοώ? Ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρές και οι μικρότερες, είναι αυτές οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ στο να μπορέσουν να βγάλουν πέρα. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε αλλάζει το κόστος τους, οτιδήποτε αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι θα μπορέσουν να προσθέσουν εργαζόμενους στο δυναμικό της επιχείρησης. Μάλιστα, η μάχη γίνεται στο να μην χάσουμε κόσμο, όχι να προσθέσουμε τόσο πολύ. Ναι. Και στο πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους μισθούς, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν ανταγωνιστικοί από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων, που ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι περίπου στα μέσα του μήνα εξανεμίζεται. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη εξίσωση.
0: Άκουσα, μου επιτρέπετε,
22: κύριε
0: Καπράλε, άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι ενδεχομένως θα είναι ένας τρόπος για να πείσουμε κάποιους από τους συμπατριώτες που έφυγαν την περίοδο της κρίσης να επιστρέψουν πίσω. Πιστεύετε όμως ότι αυτό είναι ένα ικανό θέλγητρο να γυρίσει κάποιος πίσω? Γιατί νομίζω το βασικό για έναν εργαζόμενο είναι το οικονομικό περισσότερο παρά το τετραήμερο. Κατά την ταπεινή μου άποψη το λέω, δεν ξέρω.
22: Συμφωνήσω μαζί σας και μάλιστα θα σας πω ότι επειδή όλοι μας έχουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το οικονομικό είναι ένα βασικό ζήτημα. Η ποιότητα ζωής, η οποία έχει να κάνει με συστήματα όπως η ασφάλεια, η εξωκρατεία κτλ., είναι επίσης πολύ σημαντικά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η δυναμική που βλέπει κανείς ότι μπορεί να έχει στο άμεσο μέλλον του ή οποιαδήποτε εργασία και το τι μπορεί να του προσφέρει η εργασιακή του ικανότητα στο να φτιάξει τη ζωή του καλύτερη. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε, που δεν έχει να κάνει με το μία ώρα ή με τη μία ώρα παραπάνω ή παρακάτω. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν είμαι ανηδικός, αλλά φοβάμαι ότι μην μπούμε σε μία συζήτηση η οποία θα γίνεται πολύ επιφανειακά, θα γίνεται με όρους επικοινωνιακούς και με όρους πολιτικής, αν θέλετε, κομματικής, εν πάση περιπτώσει, γραμμή ή άποψη και όχι ρεαλιστική που έχουν να κάνουν την αγορά.
0: Ακούω, διαβάζω μάλλον ακροατές οι οποίοι μου λένε και το εξής, και αυτό είναι, αξίζει να το κουβεντιάσουμε. Μου λένε ότι όλες αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να έχουν και ένα οικονομικό κομμάτι που θα πρέπει να παρουσιαστεί. Δηλαδή, η πρόταση που έρχεται, ας πούμε, σήμερα από το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως αύριο από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δεν πρέπει σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα να πούνε, ξέρω εγώ, τι όφελος θα υπάρχει, τι κέρδος θα υπάρχει και ενδεχομένως και τι, πώς θα το πω, χασούρα θα υπάρχει.
22: Να μιλάμε τώρα, παράδειγμα, για το εμπόριο, που έχουμε περίπου 290.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είναι σε διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά αντικείμενα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δοθεί μια οριζόντια απάντηση τώρα στο πράγμα. Ειδικά, μάλιστα, αν υπολογίσει κανείς ότι περίπου το 98% αυτών των επιχειρήσεων είναι ως 5-6 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε επιχείρηση. Νομίζω όσοι μας ακούν το καταλαβαίνουν. Και θα έλεγα το πιο σωστό είναι, επειδή το ξαναλέω ότι μπαίνουμε μάλλον σε προεκλογική περίοδο, θα πρέπει όλες αυτές οι προτάσεις που έχουν να κάνουν με το οικονομικό πεδίο να γίνονται με διαβούλευση και με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, όπως όπου της αγοράς, αλλά να βάζουμε στο μυαλό μας κάτι, ότι θα πρέπει να είναι και κοστολογημένα όλα και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη, να φέρουμε σε όλα.
0: Ό,τι ουσιαστικά πέφτει πάνω στο τραπέζι πρέπει να ξέρει το κόστος.
22: Να είναι κοστολογισμένο και να είναι από την άλλη, να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Ξέρετε, δεν έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή με ανακοινώσεις, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ανακοινώσεις του παρελθόν, είτε προτάσεις, είτε ακόμα και ανακοινώσεις από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν εφαρμόστηκαν.
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Τι κοροϊδευόμαστε, κύριε Καπράλη?
22: Η αγορά λειτουργεί με άλλους.
0: Προφανώς.
22: Και επειδή πραγματικά σας το λέω ότι αυτή τη στιγμή η αγορά έχει μια τρομακτική πίεση πάνω της, η οποία φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα, και αναφέρομαι στην πραγματική οικονομία και στο σύνολο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του συνόλου των επιχειρήσεων, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και αναφέρομαι, βέβαια, θα λέω και πάλι, όχι μόνο για αυτή την πρόταση, η οποία δέχομαι ότι έχει γίνει καλόπιστα, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, και αν συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις, πώς θα τις κάνουμε πιο ανταγωνιστικές, πώς θα τις στηρίξουμε από αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μικρότερων επιχειρήσεων οδηγείται σε κλείσιμο και εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε και από την άποψη την επιχειρηματική και από την άποψη την κοινωνική όλους τους συναδέλφους.
0: Ευχαριστώ, κύριε Καπράλη, για τις πληροφορίες και για τις σκέψεις που μοιραστήκατε. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
22: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Νομίζω ότι είναι από τις πολύ ενδιαφέρουσες φωνές ο κύριος Καπράλος. Με επιχειρήματα πάντοτε, το λέω και το υπογραμμίζω. Λοιπόν, για να πάμε και στα της κίνησης, θα βρούμε τον κύριο Κολιομιχάλη να μας δώσει το τι γίνεται με τα κυκλοφοριακά. Βλέπω και το ρεύμα καθόδου εκτός από το ρεύμα ανόδου σήμερα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί, αλλά περισσότερα από τον αρμόδιο. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσω από το τροχαίο που μου είπε και ο Πέτρος και η Μεράνια σας το έχει πει. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος είναι, με το που βγαίνουμε από τη Ραφίνα για να έρθουμε προς την Αθήνα, και υπάρχει μποτιλιάρισμα.
0: Λοιπόν, ναι, έχει στη διασταύρωση τώρα είναι αυτό, και έχει και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα από τη Ραφίνα και στο ρεύμα που έρχεται στη Μαραθώνος από τη Νέα Μάκρη, και έχει δημιουργήσει μια μπόλικη ανάσχεση από ό,τι βλέπω εκεί πέρα.
2: Και στους δύο αυτούς δρόμους, μην μπερδευτεί ο κόσμος, και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα από το Μαραθώνα προς την Αθήνα και από τη Ραφίνα προς τη Μαραθώνα.
0: Σωστά.
2: Ναι, σωστά. Αυτό. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Πηγαίνουμε στον Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά υπάρχει λίγη κίνηση για όσους έρχονται από την Κόρυθο προς την Αθήνα, γιατί γίνονται εργασίες στην αριστερή λωρίδα αμέσως μετά τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Επαναλαμβάνω, από την Κόρυθο προς την Αθήνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε. Η κάθοδος της Κηφισού είναι ο δύσκολος δρόμος προς το παρόν της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τη γέφυρα Λυκόβρησης, κόψτε ταχύτητα, μην τρέχετε, από τη γέφυρα Λυκόβρησης θα συναντήσετε την κίνηση μέχρι να φτάσετε κάτω στο ύψος του Περιστερίου, στη Λένορμαν. Έχει γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση στην κάθοδο της Κηφισού και θα συνεχίσει να βαίνει επί ταχύρω. Εάν θέλετε να μπείτε μέσα από τη λεωφόρο Δημοκρατίας, θα βρείτε λίγη κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Εάν θέλετε να έρθετε μέσα από την Νέο Ηράκλειο και Νέα Φιλαδέλφια, πάλι πιο γρήγορα θα φτάσετε. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τον ανωδικό άξονα Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Γιώργο.
3: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
14: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, πάμε να πούμε δύο πράγματα. Για όσους βλέπουν εργάτες λοιπόν έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, να, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PGU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Isoflex PGU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών, λοιπόν, επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
29: Το βάλε, το βάλε!
30: Αποκάρφωμα!
31: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
32: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
33: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
34: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
0: Όπως σωστά σας έλεγα πριν, υπάρχει μια εταιρεία, μάλιστα μου στείλανε και τα στοιχεία της εταιρείας, στα Γιάννενα, η οποία έχει έναν αριθμό εργαζομένων και έχει χωρίσει τους εργαζομένους σε δύο κομμάτια. Κάποιοι δουλεύουν μέχρι Δευτέρα Πέμπτη και κάποιοι δουλεύουν Τρίτη Παρασκευή. Και έχουν τριήμερο γεμάτο. Τους καλοκαιρινούς μήνες η εταιρεία αυτή. Και άλλες εταιρείες μου στείλατε. Αν τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, που το μεγάλο θέμα της ημέρας βεβαίως είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί για μια ακόμα φορά στα στενά του Ορμούζ, γενικότερα στη σχέση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στην παρέα μας για μια ακόμα πρωινή επικοινωνία ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το οποίο βλέπουμε πάλι μπροστά στα μάτια μας. Τι γίνεται, τι συμβαίνει στο μέτωπο, τι συμβαίνει στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ δηλαδή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσω ότι έχουμε και σε ετοιμότητα την επίσκεψη που θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Πεκίνο. Θα μου πεις γιατί ψάλτη παίζει ρόλο και αυτό? Ενδεχομένως για τα των εξελίξεων. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, θέλω τα φώτα σας. Πώς τα βλέπει ένας ειδικός των διεθνών σχέσεων? Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι και αν πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος αυτού του μετώπου, και τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν, τα οποία είναι παράπλευρα μεν, υπαρκτά δε?
11: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε περάσει διάφορες κόκκινες ζώνες, οι οποίες συνθέτουν και ένα πάρα πολύ επικίνδυνο γεγονός. Δηλαδή πλέον έχουμε συνηθίσει στο ότι υπάρχει μία υφέρπουσα κρίση στον κόλπο, αυτό που λέμε ένα low intensity conflict, δηλαδή μία σύγκρουση χαμηλής πλέον έντασης, που αυτός ήταν και ο στρατηγικός στόχος του Ιράν, έτσι, ναι, ναι, ως προς αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, γιατί πλέον το έχουμε συνηθίσει, το έχουν συνηθίσει οι αγορές. Και αυτό σημαίνει ότι αναπροσαρμόζουν τους δείκτες τους, τα παραγωγικά τους μοντέλα, αναλόγως. Σας λέω κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση εχθές το βράδυ, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος. Μία φοιτήτρια με ενημέρωσε ότι η αδελφή της, η οποία δουλεύει αεροσυνοδός σε μία από τις μεγάλες εταιρείες αεροπορικές στον κόλπο, απολύθηκε. Δηλαδή έχει αρχίσει ήδη ένα κύμα απολύσεων, το οποίο εμείς ακόμα εδώ στην Ευρώπη δεν φτάνει στα αυτιά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
0: δεν υπάρχει.
11: Οι δείκτες δεν έχουν αρχίσει να τρέχουν ανάποδα. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Επίσης, από εχθές, ξανά τα Εμιράτα μπήκαν στο μάτι του κυκλώνα, μάλιστα αυτή τη φορά πολύ πιο επιθετικά απέναντι στο Ιράν. Θυμίζω ότι η έξοδος των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ είχε δημιουργήσει μία προσμονή ή αν θέλετε ένα backdoor, μία πίσω πόρτα διαμόρφωσης διαφορετικών διαδρομών, διοχέτευσης αργού πετρελαίου έξω από τα στενά του Ορμούζ. Η όλη αυτή κρίση δείχνει ότι τρέχει σε μία λούπα, που αυτό σημαίνει ότι είτε μπαίνουμε σε μία διαδικασία, ένα stagnation, δηλαδή ένα τέλμα σε όλη αυτή την κρίση, είτε ότι αναγκαστικά εξαιτίας του ότι τα συστήματα αντιδρούν απέναντι σε διαδικασίες παγίωσης, θα έχουμε νέες κορυφώσεις στις συγκρούσεις, ίσως από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, που όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εκεί, έχει σαφέστατα λόγο, ρόλο και αξία και στην κρίση στον κόλπο, γιατί έχουμε πει ξανά μαζί ότι αυτή η κρίση εμπίπτει και στη μεγάλη συστημική εικόνα. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να βγαίνει έξω από το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον κόλπο και στο στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, η Κίνα να μετέχει ή τέλος πάντων να συμμετέχει στη διαδικασία και να μην ακούγεται καθόλου, και αυτό είναι που την ενδιαφέρει και περισσότερο. Τώρα, στο κομμάτι, κύριε καθηγητά, των σχέσεων μεταξύ Ευρώπης, ΝΑΤΟ δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπετε κλιμάκωση της έντασης.
11: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν θα πρέπει να το κρύβουμε. Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν πιστεύει στους πολυμερικούς οργανισμούς, όπως λέμε, στις διεθνείς σχέσεις. Και αυτό το γνωρίζαμε, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί αμηχανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό που λέμε τζαξονιανός στην ανάλυση του στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το σύνθημα America First είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος χαράσει εξωτερική πολιτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας όλα τα άλλα συμμαχικά δίκτυα μέσα από μια διαφορετική, αν θέλετε,
0: έβαλε και όρους, κύριε καθηγητά, έβαλε όρους. Είπε 5% όσον αφορά τα χρήματα που δαπανούν οι χώρες για την άμυνα. Θέλει να πουλήσει οπλικά συστήματα δικά του, ευνοήτως για την κατάσταση της οικονομίας του. Άρα έτσι κι αλλιώς έστελνε τα μηνύματα, απλώς τα υλοποιεί. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτή η κλιμάκωση, θα μπει, αυτό είναι πολύ μεταγενέστερο, θα σπρώξει και την Ευρώπη να στυλώσει λίγο τα πόδια της.
11: Η Ευρώπη έχει ήδη μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Συζητούμε μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, ευτυχώς θα πω εγώ, για την ατζέντα άμυνας και κοινής ασφάλειας. Βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει το SAFE, δηλαδή όλο αυτό το οικονομικό πρόγραμμα δημιουργίας μιας αμυντικής τεχνολογίας με στάμπα την Ευρώπη, που θέλει, που επιθυμεί να βάλει την Τουρκία από την πίσω πόρτα, είναι λάθος αυτό. Νομίζω ότι δεν έχουμε το χρόνο για να σας εξηγήσω.
0: Θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή.
11: Η μεθοδολογία είναι λάθος, αλλά όπως και να έχει, εξαιτίας του ότι η διεθνής πολιτική είναι μια δυναμική αρένα, σε καμία περίπτωση η Ευρώπη δεν θα παραμείνει απαθή σε αυτή τη συνθήκη. Εδώ όμως το στίχημα είναι το εξής, κύριε Ψάλτη, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να διαραγεί η ενότητα του δυτικού κόσμου, δηλαδή το ατλαντικό αφήγημα, εξαιτίας του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι αιώνιος πρόεδρος.
0: Καλά, με τον επόμενο πρόεδρο ενδεχομένως να ξαναφτιάξουμε τη σχέση, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτές
11: οι... Προς το παρόν η τέξη του τάγκο.
0: Σωστό, πάντοτε θέλει δύο για να χορέψει τάγκο, δεν το κουβεντιάζω. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά, την καλημέρα μου.
11: Καλά,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τα ζητήματα τα οποία ανοίξανε και πάλι με ένταση τις τελευταίες ώρες για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Η αλήθεια πάντως είναι, για να κλείσω, ότι βλέπω τις τιμές, γιατί οι τιμές των καυσίμων πάντα κλέβουν και άλλα πράγματα από πίσω. Μία μικρή βελτίωση τη βλέπω τώρα, τη βλέπω στα 112 το Brent από 113. Κάτι θα βλέπουν οι αγορές που ακόμα εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, αυτά. Και σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Απολαύστε αυτή την υπέροχη μέρα με τον υπέροχο ήλιο. Θα τα πούμε μετά, εμείς αύριο το πρωί βεβαίως. Αμέσως μετά οι διαφημίσεις, το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.
2: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
3: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
4: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
16: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
21: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές.
22: Η ώρα είναι 8.
34: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
35: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
36: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
37: Θανατουρμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού το ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του ορμού τουλάχιστον 6 ιρανικά πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, αναφέρουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν. Όπως ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και πυροβόλησαν δύο μικρά φορτηγά σκάφη που μετέφεραν πολίτες που κινούνταν από τις ακτές του Ομάν προς τις Ιρανικές ακτές. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι επιθετικά ελικόπτερα χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση Ιρανικών μικρών σκαφών, τα οποία και καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβαση στην εμπορική ναυτιλία. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε χθες ότι αντιμετώπισε συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούς και 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνς έγινε επίσης πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούς, επεσήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Τόνισε ωστόσο ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια παρά τις προκλήσεις, λέγοντας πως η Ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της. Για σοκ στασιμοπληθωρισμού που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, έκανε λόγο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα, δηλώσε πως αν και οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβεβαίες, οι οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2022. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και με μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήφθην ό,τι καινοτομό προτείνει, αρχής γενομένης όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων έκανε λόγο για εκτροπή. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που έπλεσε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Στη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της, κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, όπου βρίσκονται ιατρικές ομάδες και αξιολογούν την κατάσταση, καθώς τουλάχιστον 2 άτομα εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται σε ιατρική φροντίδα. Συνελήφθη άνδρας ο οποίος κινούμενος με τη μοτοσυκλέτα του σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας εντόπιζε τα θύματα του, κυρίως γυναίκες, και τους πετούσε πέτρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην οδό Τατοίου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στο πρόσωπο.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
37: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις.
0: Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
37: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω σε μια ανοιξιάτικη ημέρα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, 5 Μαΐου, και εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Είτε είστε εδώ στην παρέα μας από την Ελλάδα, είτε ξανά είστε εδώ, εννοείται, από την παρέα μας την διεθνή του εξωτερικού. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εύχομαι τα καλύτερα για την ζωή σας και σήμερα, να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν και με το καλό να επιστρέψουμε όλοι το βράδυ στο σπίτι μας, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Ξεκινούμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα βάλουμε ωραίες μελωδίες, όχι τραγουδιστικές, θα βάλουμε ωραίες γλυκές μελωδίες, αυτές οι ομοιομελωδίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να πάμε όλοι μαζί να πέσουμε από τον βράχο, αλλά ευτυχώς τον κρεμό, ευτυχώς την τελευταία στιγμή, με το μισό πόδι μέσα και το μισό πόδι έξω. Ο ηγέτης εκείνος ο οποίος μας έλεγε τόσο ωραία πράγματα με το φλάουτο, το θυμόσαστε και μια που είναι και της μόδας τώρα, πας κρουαζιέρα και σε κολλάει ο ποντικός, η οποία κρουαζιέρα μαθαίνω ότι στην ύψιστη τιμή κάνει μια πενιντάρα. 50.000 λέω, για να πάω να δεις ανταρκτικές, κάνεις την κυκλοφορεί στη μισή Ιφίλιο. Αλλά αυτό είναι μεγάλο πλήγμα στην βιομηχανία της κρουαζιέρας. Υπάρχουν πλοία μέσα στα οποία βασιλεύει ο Ρατατούις και κάνουν οι Ρατατούι, δεν έχετε δει την ταινία Ρατατούι, χάνεται. Πώς τίποτε πρέπει να τη δει κανείς τον Ρατατούι, κινούμενα σχέδια, πώς ο ποντικός ανάγεται σε μέγα σεφ. Λοιπόν, ενδεχόμενος λοιπόν, τώρα εκεί οι ποντικούλιδες ή μαγειρεύουν, και γίνεται του χορού γίνεται του ποντικού ο χορός μέσα και της κακομήρας, ή τα προϊόντα που μπαίνουν μέσα είναι μολυσμένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να πας σε κρουαζιέρα 50.000 και να μην γυρίσεις, να μην βγεις από το καράβι και να είσαι μέσα σε καραντίνα ή να χάσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα για αυτό που λέμε υγιεινή. Ναι. Αλλά τώρα μην χαθούμε σε αυτά. Αυτά συμβαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μυαλό. Ενώ εγώ τώρα θα κάνουμε περιήγηση, κυρίες και κύριοι, σε έναν τόπο μοναδικό. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι, θα ακούσουμε όμορφες μελωδίες, γλυκύτατες, όχι μουσικές, είπαμε θα είναι αυτά τα ωραία τραγουδιστικά που υπόθηκαν τότε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου με τους εξυπνότερους ανθρώπους του κόσμου. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα συνέβησαν κάποτε πριν από λίγα χρόνια, επαναλαμβάνω, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Εκεί συνέβησαν αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ, ο γητευτής αυτού του εξυπνότερου λαού του κόσμου.
9: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
8: Υπάρχει γλυκύτερη μελωδία από αυτό? Όλα τα πιάνα του κόσμου, όλα τα βιολιά του κόσμου παίζουν για να ακούμε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία μας ενθουσίασαν τότε, αν θυμόσαστε. Και ήρθε χθες η δημοσιογραφική εργασία των δύο κυριών, κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού. Η κυρία Βαρβιτσιώτη, μάλιστα, από ό,τι διάβαζα στους τίτλους ή και την σκηνοθεσία, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια, με όλο αυτό το staff, να μας δώσουν αυτές τις, να μας υπενθυμίσουν αυτές τις γλυκές μελωδίες, φίλες και φίλοι, με τις οποίες διανθίσαμε τη ζωή μας για πολλά πολλά χρόνια, και μπράβο μας, επειδή ακριβώς είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου, Κωστάκη μου, έτσι δεν είσαι? Και εσύ και εγώ και όλοι μαζί. Και γι' αυτό είμαστε και υπερήφανοι για τον πολιτισμό που μας άφησαν οι προγόνοι μας, όχι οι πρόγονοι, οι προγόνοι, μεγάλος πολιτισμός, και εμείς πάνω σε αυτόν τον πολιτισμό λέμε στον άλλον τι δεν καραγιώζει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ο απόγονος εκείνου. Κατάλαβες, λοιπόν, ο απόγονος εκείνου που τα καταλαβαίνει όλα και τα πιάνει όλα με την πρώτη. Και πιάνει αμέσως τον απατεώνα, τον αντιλαμβάνεται δηλαδή από μακριά, ο οποίος λέει τις ψεματούρες. Δικαίως κρύφτηκε ο άνθρωπος, Εγώ τον καταλαβαίνω απόλυτα. Βρήκε την ψεματούρα, η οποία ψεματούρα τώρα αναλύεται. Δεν χρειάζεται να αναλυθεί. Προφανώς δεν έχει διαβάσει το βιβλίο. Του είπε κάποιος κάτι ότι οι κυρίες Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη τον έβαλαν δίθεν του κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Ότι αντάλλαξε τη συμφωνία των Πρεσπών με την μη μείωση περαιτέρω των συντάξεων. Λοιπόν, όλα αυτά δεν. Αυτά κυκλοφορούσαν, αλλά προφανώς οι κυρίες δεν το έγραψαν γιατί δεν είναι τεκμηριωμένο. Αλλά στοιχειοδός, αν κάνει κάποιος ρεπορτάζ, ενώ στα

0: κυρία Δεντινού, δεν λένε τα δικά τους. Μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η μαγεία αυτού του ρεπορτάζ πραγματικά είναι εξαιρετική δουλειά. Τώρα να δω πόσο την αξιολογήσατε. Δεν ξέρω έτσι πώς μας αξιολογείτε κάθε μέρα. Δεν έχει έρθει ακόμη το δελτίο της εταιρείας. Μόλις θα έρθει η εταιρεία θα σας πω στις 9 η ώρα τι ποσοστά τηλεθέασης έγραψε το χθεσινό πρώτο επεισόδιο. Λοιπόν, έτσι που λέτε ότι αυτό το σημαντικό είναι ότι στην περίπτωσή μας δεν μιλούν οι κυρίες που κάνουν το ρεπορτάζ. Δεν λένε ούτε σχόλια, ούτε απόψεις, τίποτα, τίποτα. Τα λένε όλα οι υπόλοιποι, αυτοί δηλαδή που ήταν πάνω στη σκηνή. Υπέροχα. Αν ξεχωρίσω κάτι κάτω από αυτήν την πρώτη ατάκα, φίλες και φίλοι, για το τίνος ήταν η επιλογή, ποιος θεωρούσε asset του, δικό του asset δηλαδή, τον Γιάννη Βαρουφάκη, νομίζω ότι το δεύτερο που μας αποκαλύπτει το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, έχουμε να δούμε άλλα πέντε, τις επόμενες Δευτέρες, είναι του τότε πρεσβευτού της Γερμανίας στην Αθήνα, του κυρίου Πίτερ Σόφ. Ο κύριος Πίτερ Σόφ λέει ότι κλείστηκε με τον ηγέτη και κουβέντιασαν οι δυο τους. Μου γράφει ένας φίλος που είναι πάντα, έχει έναν τόνο έτσι κακίας και κακιασμένους στα σχόλιά του και τα οποία απολαμβάνω φυσικά και μάλιστα απολαμβάνω πολλές φορές επειδή και εγώ έχω μέσα την βλαμενίαση, δεν το συζητώ, να τον κοντράρω κιόλας για να του πυροδοτώ παραπάνω το, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά φαντάζομαι επειδή είναι φύης το πιάνει αυτό, γιατί του χώνομαι κι εγώ για να ανταλλάσσουμε έτσι διάφορα. Ο οποίος μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση της κυρίας θα ρωτούσα, αλήθεια σε ποια γλώσσα μιλήσατε οι δυο σας? Αλλά προφανώς θα λέω τώρα προχείρος, δεν έχω μιλήσει ούτε με την κυρία Βαρβιτσιώτη ούτε με την κυρία Δεντίνου. Προχείρος λέω ότι κάποιος θα υπήρχε για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του πρεσβευτού. Είμαστε ακόμη στα χρόνια της πρωτού, είμαστε στη στιγμή που δεν έχει ανέβει ακόμη στην εξουσία. Δηλαδή εννοώ ότι έρχεται και είναι σε εκείνες τις στιγμές που τα αγγλικά είναι στο επίπεδο της συζητήσεως με τον Κλίντον. Οπότε γι' αυτό απορεί ο επιστολογράφος σε ποια γλώσσα έγινε συνεννόηση με τον Γερμανό πρεσβευτή τότε στην Αθήνα. Αλλά μην χαλόμαστε σε αυτά. Μην χαλόμαστε. Παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Σόφ.
1: Not very official. I didn't go with my official car.
0: Δεν ήταν κάτι επίσημο. Δεν πήγα με το επίσημο αυτοκίνητό μου. Πήγα βράδυ μετά τη δύση του ήλιου. Διακριτικά. Έτσι συναντηθήκαμε στην Κομοδούρο. Η συνάντηση ήταν διμερής. Ήμασταν μόνο οι δυο μας και κράτησε μια μισή ώρα νομίζω. Ήθελε να πω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας και ότι η πιθανή κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν. Μάλιστα. Εδώ τι ακούγαμε τότε? Ακούγαμε τα παραμύθια. Τα οποία παραμύθια περιέγραφαν βέβαια αυτό που ήθελε να ακούσει, όπως θα το πει σε λίγο, θα το ακούσετε από τον Γιώργο Σταθάκη, μια από τις μορφές που παρήλασαν από το χθεσινό πρώτο επεισόδιο, είναι ο χαλαρός Γιώργος Σταθάκης. Είναι μόνο το ύφος του, μόνο αυτό το μεικτό της ηρωνίας και της χαλαρότητος και μιας ευθυμίας, θα μπορούσα να προσθέσω, δίνουν τον τόνο στον Γιώργο Σταθάκη, ο οποίος βέβαια έχει και αυτήν τη ματιά την αφιψηλού προς τον λαό, ο οποίος λαός τον ψήφιζε τον Γιώργο Σταθάκη βέβαια, και θα τα ακούσουμε όλα αυτά σε λίγο κυρίες και κύριοι, ο οποίος λαός βέβαια ήθελε, όπως λένε και ήδη οι πρωταγωνιστές, να ακούσει αυτά τα ωραία παραμύθια. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που συνέβησαν στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, η οποία έχει επάνω της τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Γιατί αυτά πάνε μαζί. Αν χαθεί το ένα από τα δύο, έχουμε απομάγευση. Και εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στη μαγεία, να ακούμε μαλακίες. Συγγνώμη, πρέπει να το πω δηλαδή, έτσι δεν καρτιέμαι κιόλας. Να ακούμε μαλακίες και να ευχαριστιόμαστε. Γιατί όλη την ημέρα και εμείς αυτά δεν κάνουμε, μπράβο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Ραφαζάνης.
2: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
3: Για να καταργείς τα μνημόνια, θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
4: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική.

0: Η πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
1: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
2: Πώς δεν το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
1: Τι του λέγατε?
2: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
0: Καλείται να νικήσει το φόβο.
2: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
3: Βέβαια τώρα ο Λαβαζάνης τα λέει εκ των υστέρων αυτά. Δεν τα είπε τότε. Μάλιστα δεν βγήκε να πει δηλαδή ρε εσύ είπε σύντροφε Αλέξη, τι παφτάζεις λέμε στον κόσμο, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο Παναγιώτης Λαβαζάνης που στο πλαίσιο, γιατί πρόσεξε, τα λέει αυτά εκ των υστέρων. Όχι γιατί ο Λαβαζάνης ήθελε κάτι άλλο. Ο Λαβαζάνης ήθελε κάτι πιο σκυρό. Πήγε στη Μόσχα και προσκυνούσε τον άλλον εκεί για να πάρει λεφτά. Πήγαν όλοι μαζί στην Κίνα, πήγε το τσούρμο στην Κίνα να πάρουν λεφτά από την Κίνα. Δηλαδή οι άνθρωποι πίστευαν αυτά για τα οποία εμείς τους εμπιστευτήκαμε με την ψήφα μας. Δεν είναι λατρεμένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτες και μέλη αυτή τη κοινωνία που θεωρεί ότι τον εαυτό της ότι είναι ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Εμείς τους εμπιστευτήκαμε λέγοντας έλα μωρέ, είναι δυνατόν να κάνουν τέτοια πράγματα? Αυτοί όμως θέλουν να τα κάνουν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, αλλά φαντάζομαι ότι γίνεται. Ας τα υπενθυμίζουμε σιγά σιγά. Γιώργος Σταθάκης έχουν κατέβει στην Κρήτη, εκεί υπάρχουν τα πεντοζάλια, είναι και τσικουδιές, είναι αυτό που λέμε η ευθυμία του χαρακτήρος μαζί με την ηρωνία, γίνονται ωραία, αλλά θέλω να προσέξετε τι λέει στο τέλος ο Σταθάκης. Παρακαλώ.
4: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν.
5: Ήταν ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
4: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
1: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
5: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
1: Υπήρχαν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να περιμένετε λίγο?
5: Μόνο εγώ ότι εξέφερασα αυτή την άποψη δημόσια τουλάχιστον. Η κεντρική μου ιδέα ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γινόταν κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς, όποτε και να γινόταν τις εκλογές. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες, ας τις έκαναν τον επόμενο χρόνο και να περιμένουμε εμείς ένα χρόνο, τέλος του 2015, να έρθουμε στην κυβέρνηση με πολύ πιο καθαρές συνθήκες να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα.
3: Αυτό το τελευταίο έχει τη σημασία του. Πόσες φορές σας το έλεγα τότε, αλλά δεν είχαμε σημασία όταν να θυμηθώ εγώ τι έλεγα εγώ, σιγά ποιος είμαι. Αλλά να σταθώ λίγο, σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες. Στο μυαλό τους ήταν όλα αυτά διωγγωμένα γιατί θέλουν να κάνουν τις δικές τους μην πω τι. Τον δικό τους τυχοδιοκτισμό. Αλλά έχει τη σημασία το όμως να το ακούμε τώρα που να λέει ότι έπρεπε να αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Έλεγα τότε να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κλείσει το δεύτερο μνημόνιο, γιατί είχε μείνει μια τελευταία αξιολόγηση τέλος Δεκεμβρίου του 2014 και μετά, αν είχαν λίγο νιονιό, θα πατούσαν πάνω στο κρίσιμο και θα εκτινασόταν η οικονομία στα χέρια τους. Αλλά πού, γιατί είχαν εμπιστευτεί τον Άσετ Βαρουφάκη που έπαιζε στα ζάρια την Ελλάδα και πόνταρε στη δραχμή. Ήτανε σε αυτήν την κατάσταση αυτοί τους οποίους εμπιστευτήκαμε, λατρεμένοι μου. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω στο φθινόπωρο του 2014, Παναγιώτης Λαβαζάνης θυμίζει εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη.
1: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
2: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει τα μνημόνια.
1: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
2: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
3: Μάλιστα. Ευκλήδης Ακαλώτος. Προσέξτε, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα λέει ένα από το λάθος το βασικό, το οποίο συνδυάζεται με αυτό το λάθος με το οποίο έκλεισε προηγουμένως ο Γιώργος Σταθάκης.
6: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
3: Έλεγα χθες το πρωί ότι ήταν γκασμάδες οι άνθρωποι στη διοίκηση και πώς αποδεικνύεται ότι ήταν γκασμάδες. Ρίξανε την κυβέρνηση και πήραν όλη την ευθύνη πάνω τους, αλλά είχαν σκοπό να πάρουν την ευθύνη πάνω τους. Τώρα εκ των υστέρων λέει ο Τσακαλώτος ήταν λάθος. Δεν σηκώθηκε εκείνη την ώρα να πήρε, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε. Πήγαν όλοι μαζί τσούρμο. Αυτό είναι το θέμα. Είναι όλοι μαζί μέσα στην αριστερή ιδεολειψία γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια, έχοντας αδυναμία διαχειριστικής, αδυναμία δυνότητας διαχειρίσεως της πραγματικότητας. Γι' αυτό βρήκαμε τον όρο τότε η πραγματική πραγματικότητα και όχι η φαντασιακή πραγματικότητα που είχαν στο μυαλό τους ο Λαβαζάνης, ο Βαρουφάκης, καλά, ο καθένας βέβαια, ο, πώς τον λένε, ο Τσακαλώτος, ο Τσίπρας, ο Σταθάκης και όλοι αυτοί μαζί. Ή ξέρω εγώ, λέει ο, έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες, λέει τώρα ο Τσίπρας, νωρίτερα, εμείς πρώτοι και να μην μας εκβιάζουν οι ξένοι. Μάλιστα, είπα εκείνο το πρωί ότι οι άνθρωποι, και στον δεξί βγαίνει σήμερα η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τσίπρα και λέει η νεαρά κυρία ότι κοιτάξτε να δείτε, απορούμε πως τότε βγήκαν τόσα δις από τις τράπεζες και έφυγαν. Μάλιστα, πως θα γινόταν αλλιώς, πως ότι πρότεσε ότι το ιδιωτικό συμφέρον, αυτό λειτουργήσε σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον το να μείνουν οι τράπεζες, μάλιστα. Και μου λέει, ένας φίλος, γιατί δεν ρωτάς την κυρία Βαλαβάνη να μας πει. Γιατί δεν ρωτάνε την κυρία Βαλαβάνη να τους πει τι ήταν και θυμόσαστε η κυρία Βαλαβάνη, τα λεφτά της οικογένειας τα είχαν βγάλει στο εξωτερικό. Τι χαζί είναι, είπαμε, αριστεροί είναι οι άνθρωποι. Χαζί δεν είναι που λέει και ο Βουλερίνος. Πάμε παρακάτω. Τσακαλώτος λοιπόν, βεβαίως, Τσακαλώτος λοιπόν μας λέει ότι δεν έπρεπε να καταψηφίσουμε την εκλογή του, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά με τον Βενιζέλο να βγάλουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνδυάστε αυτό με το Σταθάκι, να τους αφήσουμε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο, έτσι ώστε υποθέτουν τώρα και λένε δεν θα χρειαζόμασταν να φέρουμε το τρίτο μνημόνιο των 100 δις να μας δεσμεύσει και κυρίως να χάσουμε την εκτίναξη της οικονομίας που θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, όχι πια το 19 στα χρόνια του Μητσοτάκη, αλλά ήδη από το 16 ας πούμε, γιατί κάποια στιγμή τα κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο λαός ήθελε, έτσι δεν είναι, ήθελε να δοκιμάσει, να γευτεί αυτά τα ωραία λόγια. Να ξαναπάμε λίγο αυτή την βασική επιλογή του ανθρώπου μας.
7: Τρέψτε μου να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα.
3: Α, μάλιστα. Αφού λοιπόν το έχουμε αυτό, για να δούμε τώρα τι απαντούν στην ερώτηση που θέτουν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Τι νος ήταν η επιλογή Βαρουφάκη, για να δούμε τι λέει ο Γιώργος Σταθάκης.
1: Πώς προέκυψε η επιλογή του ως Υπουργός Οικονομικών?
5: Αν δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διάσταση.
1: Σας ξάφνιασε όμως?
5: Από κάθε άποψη είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού να διαλέγει τους υπουργούς του με τον τρόπο που αυτός εκτίμησε θα ήταν καλύτερο για το στόχο που είχαμε το πρώτο εξάμεινο.
3: Σας έχω εξηγήσει πώς γίνονταν αυτές οι συναντήσεις εκεί στην Αίγινα. Άσχετος πλήρως ο Τσίπρας από το τι θα πει η οικονομία εσωτερική, διεθνής και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Ο Βαρουφάκης εφιέστερος προφανώς και με όλα τα κόλπα εκεί και τα αγγλικά του και τα σουμουτού και τα ωραία τα λόγια κτλ. Τον ψάρωσε και έτσι έγινε Υπουργός Οικονομικών. Για να καταλάβει ότι δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Αλλά μισό λεπτό για να μάθουμε η γνώμη του Τσακαλώτου ποια είναι για τον Βαρουφάκη, πώς έγινε Υπουργός.
6: Ήτανε ο οικονομολόγος που είχε τις πιο ισχυρές θέσεις για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και είχε ένα δίκτυο ανθρώπων που θεωρούσε ο Αλέξης ότι θα ήταν χρήσιμο στην κυβέρνηση.
3: Άκουσα μάλιστα και τον Σταύρο Θοδωράκη, δεν το ήξερα αυτό, ότι είχε, μας το είπε χθες δηλαδή ο Σταύρος, ότι είχε λέει ένα site και είχε εγωιτευτεί και αυτός ενδεχομένως από τις απόψεις αυτές τις νεωτερικές του Γιάννη Βαρουφάκη και τον έβαζε να γράφει σε αυτό το site ο Σταύρος Θοδωράκης. Όλοι μαζί, όπως καταλαβαίνετε, συμβάλαμε ως ο εξυπνότερος λαός του κόσμου να κάνουμε τα καλύτερα για την ομορφότερη χώρα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, και μπράβο μας και θερμά συγχαρητήρια. Το κλείνουμε εδώ για το πρώτο επεισόδιο. Φαντάζομαι ότι στα επόμενα 5 θα έχουμε άφθονο υλικό, δόξα τω Θεώ, να πορευτούμε πάνω σε αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας και το διάλειμμα έρχεται με την ΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος, κυρίες και κύριοι, η χαρά του, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας ενέργεια. Με αυτό το μήνυμα λοιπόν η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ μας καλεί να μπούμε στο energyoutloud.gr και να πάρουμε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σας περιμένουν. Μπαίνετε τώρα. Ζείτε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Ασφαλιστική, κυρίες και κύριοι, μας λέει ότι το κλίμα αλλάζει. Η διαχείριση έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στη Θεσσαλία το έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το να είσαι προετοιμασμένος. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας και τώρα στηρίζει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της περιφέρειας Θεσσαλίας, δορίζοντας 12 οχήματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
8: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς το Περιστέρι λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
18: Γρήγορα γιατί γίνεται χαμός. Από τη Νέα Κηφισιά όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας και την Κηφισού, από τη Νέα Κηφισιά θα βρείτε κίνηση και για 13 χιλιόμετρα μέχρι το Περιστέρι. Και ακινητοποιημένα οχήματα έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα, μην τρέχετε στο ύψος του Ασπροπύργου. Αμέσως μετά τη γέφυρα θα βρείτε περιορισμένες λωρίδες γιατί κάνουν εργασίες. Όσοι έρχεστε από το Μαραθώνα προς την Αθήνα, κοντά στο Μάτι θα βρείτε μποτιλιάρισμα από το Μάτι μέχρι να περάσετε τη Ραφίνα λόγω τροχαίου ατυχήματος. Και όσοι είστε στη Ραφίνα όμως, δεν μπορείτε να βγείτε στη Μαραθώνος, πηγαίνετε στο Αυλάκι σας προτείνω και μέσω της Αρίωνος, στρίψτε δεξιά στην Αρίωνος, να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισίας πολυκίνηση, η Συγκρού, η Κατεχάκη και η παραλιακή προς τον Πειραιά στα συνήθι από τα σημεία.
19: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
22: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 3 μηνύματα έχω για το θέμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και τα τρία λένε περίπου τα ίδια πράγματα, τα τρέχω πολύ γρήγορα. Ο Σπύρος, ακόμη και σήμερα, Άρη, καλημέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπρεπε να κάνει την Κολοτούμπα και ότι όλη η ιστορία των μνημονίων ήταν για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Ωραία παρατήρησή σου. Δεν ξέρω αν θα το προλάβω, γιατί έχω σε λίγο, περιμένει ο Ζαχαρία Ζούπης να αρχίσουμε τη συζήτησή μας, αλλά υπάρχει ένα εξαιρετικό σήμερα κομμάτι μέσα στη στήλη Ανάλγητος στο liberal.gr, όπου ο Νίκος Ταμπακόπουλος μας μεταφέρει τι ακριβώς είπαν οι διοικητές των μεγάλων τραπεζών των συστημικών χθες στο ραντεβού που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη. Επειδή ο Νίκος Ανδουλάκης είναι, δεν λέω ότι είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά είναι σε ένα να πάμε να τις φορολογήσουμε, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο με τις τράπεζες Μπουρουσούρου και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι πάρα πολύ γλυκά στο να ακούει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου ωραία πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα το διαβάσω σε λίγο τι του είπαν ακριβώς οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών, ενώ των μεγάλων συστημικών τραπεζών, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, και θα καταλάβουμε πολλά. Ευχαριστώ πάντως, Σπύρο μου, καλή αφορμή μου δίνεις. Ο Θάνος μου λέει: η κριτική στο σοφό ελληνικό λαό, τον αγράμματο και ανέθινο, που σε αυτόν τον τύπο πάλι 15% θα δώσει, και αθρηστικά όλοι αυτοί που πήγαν να ρίξουν τη χώρα στα βράχια και έπρεπε ο Μητσοτάκης να τους πάει ειδικό δικαστήριο, αλλά δεν το έκανε, θα πάρουν πάνω από το 35% και με Πασόκ μαζί και εξοκοινοβουλευτικούς πάνω από 50% τουλάχιστον. Αυτή είναι η Ελλάδα, δεν μας αξίζει πρόοδος. Σε βρίσκω πολύ απογοητευμένο, ρε Σιθάνο, και προσθέτω το τελευταίο μήνυμα. Μου λέει: Άρη μου, δεν ήταν μόνο ο Σταύρος Θοδωράκης που μαγεύτηκε από τον Αλέξη. Μου λέει να υπενθυμίσω συναδέλφου σου: Νίκος Χατζηνικολάου, Νίκος Ευαγγελάτος, συγχωρεμένος Γιώργος Παπαδάκης, ο Γιώργος Αυτιάς. Του έδωσαν απίστευτο χρόνο να λέει τις παλαβομάρες του. Γεγονός, γεγονός. Μου λέει: άσε, με λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τον κάνανε Θεό. Αυτό είναι γεγονός επίσης, αγαπητέ μου φίλε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ξέρω ότι ενοχλεί, αλλά τι να κάνουμε, κάπου να τα υπενθυμίζουμε κιόλας. Έτσι, να μην μαγευόμαστε εύκολα από διαφόρους οι οποίοι κυκλοφορούν και λένε παρόλες επικίνδυνες. Παρόλες όλοι λέμε, αλλά το θέμα είναι να μην είναι επικίνδυνη η παρόλα. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κομίζει, τι καινούριο φέρνει η opinion, κύριε Ζούπη, καλημέρα σας ξανά.
0: Καλημέρα. Κάναμε την έρευνα, την παρουσίασαμε χθες. Φαίνεται, καταρχάς,
3: είστε λίγο μεγάλη... μακριά από το... Δεν σας έχω ζωντανά έτσι καλά, κύριε Ζούπη, αγαπητέ μου Ζαχαρία. Ναι. Για κάνε μια προσπάθεια. Ναι.
0: Ναι, μ' ακούτε τώρα καλύτερα.
3: Δεν είσαι, δεν... Για πάμε παρόλα αυτά. Έλα.
0: Ναι. Υπάρχει... Δεν βλέπουμε σημαντικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει φθορέ γύρω στο 1,5%.
3: Τέλος, αυτό ήταν.
0: Γύρω στο 1,5%, ναι. Και φαίνεται να ήταν λίγο μεγαλύτερες, αλλά με τα οικονομικά μέτρα και την εμφάνιση Μακρόν και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, να μαζεύει κάποιες από τις απώλειες.
3: Μάλιστα.
0: Το Πασόκ εισπράττει γύρω στο 1%, και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια πλήρη αδυναμία στην αντιπολίτευση.
3: Ανεμικά πράγματα για τόσο ντου εναντίον του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Okay. Ανεμικά πράγματα.
0: Δεν βλέπουμε κάτι σημαντικό.
3: Ναι. Η αερινή επίθεση δεν βλέπω να βγάζει αποτέλεσμα. Αλλά πες μας τώρα, σε παρακαλώ, κάποια ποιοτικά, ας μετρήσουμε, άσε την εκτίμηση. Η διαφορά είναι πόσο, 15-16, πόσο είναι η διαφορά?
0: 16,8 μονάδες.
3: Okay, 16, και 16,8 κιόλας, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Άστο όμως αυτό θέλει, πώς θα το πω, θα το μετράμε τώρα μήνα-μήνα για να δούμε πώς θα πάει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικά τα εξής. Πρώτα. Ναι.
3: Θέλω τα ποιοτικά να μας πεις τώρα. Τι θέλει η κοινωνία, τι καταλαβαίνεις ότι θέλει η κοινωνία? Ναι.
0: Αυτό φαίνεται από την ερώτηση, με τι βασικό κριτήριο θα ψηφίζετε, σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία? Και εδώ υπάρχει ένα 50,7%, 51%, το οποίο λέει με τη σταθερότητα. Προτάσει έναντι 35% τη διαμαρτυρία.
3: Αυτό το σταθερότητα το παίρνει όλο ο Μητσοτάκης ή έχει μέσα και Ανδρουλάκη?
0: Έχει και άλλες δυνάμεις. Πάντως, ναι, είναι σημαντικό ότι η ίδια η αντιπολίτευση είναι σαν να έχει εκχωρήσει αυτό το γήπεδο, αυτό το πεδίο, στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Μόνο το τελευταίο καιρό ακούω, ειδικά από τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει: εμείς θέλουμε σταθερότητα με άλλο περιεχόμενο, μέχρι τώρα το είχαν εκχωρήσει εντελώς.
3: Ναι. Και λέγαμε πολλές φορές, έχουμε σχολιάσει, ότι αυτό είναι σφάλμα βασικό κεντρικό του κυρίου Ανδουλάκη. Τώρα το κάνει μόνος του, τον υποχρεώνει ο Δούκας, τον υποχρεώνει ο Γερουλάνος, δεν ξέρω, αλλά μπας φετός είναι σφάλμα. Ναι.
0: Και να συνοψίσω ότι η λέξη σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τάση ισχυρή στην εποχή των γεωστρατηγικών αναταράξεων που ζούμε και των μεγάλων αλλαγών.
3: Ναι.
0: Υπάρχει δυσαρεσκία, υπάρχει διαμαρτυρία, αλλά αυτή δεν φαίνεται να συγκροτεί κάποιο ρεύμα αλλαγής, ας πούμε, ή ανατροπής των συσχετισμών.
3: Ναι.
0: Λείπει και ο φορέας και η ηγετική έκφανση που θα το εκπροσωπήσει.
3: Η οικονομία και ο πληθωρισμός, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Αυτά είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα.
3: Μάλιστα.
0: Εγώ νομίζω ότι η διαμαρτυρία εστιάζεται κυρίως σε αυτά, είναι εύλογο. Οικονομικά όλος αυτός ο κύκλος των θεμάτων που αφορούν τη ζωή των πολιτών, και θα έλεγα ότι πολύ λιγότερο παίζουν ρόλο, μπορεί στο κλίμα να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, αλλά στους εκλογικούς σχετισμούς, ας πούμε η επανάληψη των υποκλοπών π.χ. ή ακόμα και οι δικογραφίες έπαιξαν ειδικό ρόλο. Ο ΠΚΠ ως ο ΠΚΠ αυτονόμο έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία, είναι γεγονός. Αλλά η αντιπολίτευση νομίζω ότι επιλέγει ατζέντα, και αυτό είναι βασικό της λάθος, ενώ η ψυχή και το μυαλό και οι αγωνίες των πολιτών είναι αλλού. Τώρα, αυτό το ρεύμα σταθερότητας το
3: γιατί,
0: βλέπω...
3: Ναι, γιατί, ναι. Ζαχαρία, να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί κανείς δεν τολμάει να μας πει... Πού είναι, γιατί δεν τολμάει, ας πούμε ότι λέει, εγκαλεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι έχει συμφέροντα, το έγραφε και ο Κώστας Καλίτσης προχθές, ότι υπάρχει συμφέρον και αυτό το στο κέρδος δηλαδή, και αυτό το αφήνει η κυβέρνηση προκειμένου με βάση τον πληθωρισμό να γεμίζει το ταμείο από τον ΦΠΑ και να ξαναμοιράζει μετά λεφτά, να κάνει δηλαδή ψηφοθυρική πολιτική. Το έλεγε ο Κώστας Καλίτσης πολύ ωραία στο άρθρο του στην Κυριακάτη Καθημερινή. Τον διαβάζω κάθε Κυριακή για να ξέρω τι λέει και αυτή η πλευρά. Πολύ ωραία. Η αντιπολίτευση που είναι να μας αποκαλύψει πώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση και να το σταματήσει. Δεν την ακούω.
0: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Το βλέπουμε γιατί το μετρήσαμε. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ που έχει αυτή την όποια αύξηση έχει αυτή την περίοδο. 1,2%, κάπου εκεί τη βρίσκουμε εμείς. Εάν πάμε και ρωτήσουμε, είστε ικανοποιημένοι από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ
3: και
0: την εξωματική αντιπολίτευση?
3: Πόσο είναι το όχι?
0: Το ναι είναι 10,5.
3: Α, και το όχι 90.
0: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν, ο τρόπος που πορεύεται θα του δημιουργήσει, θα έλεγα, προβλήματα. Δεν είναι αυτό που θέλει ο ίδιος ο κόσμος.
3: Ναι.
0: Επίσης ένα άλλο σοβαρό στοιχείο είναι ότι λόγω αυτού που περιγράφουμε βλέπουμε, ενώ μέχρι πριν κάποιους μήνες στο ερώτημα αυτοδυναμία ή κυβερνής συνεργασίας, είχαν μπροστά, στη χειρότερη περίπτωση τώρα βλέπουμε μια ισοπαλία αυτών που ζητούν αυτοδυναμία και αυτών που ζητούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Έχει κερδίσει έδαφος ότι στην χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση και γι' αυτό απαντούν αυτοδυναμία. Το τρίτο συμπέρασμα που βλέπω και μου έκανε εντύπωση, αν δεν απατώμε, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον ζητούν άμεσες εκλογές, φαντάζομαι, μέχρι και το καλοκαίρι ακόμα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτή την άποψη συντάσσεται το 28% του εκλογικού σώματος. Είναι και αυτό άλλο ένα δείκτης πώς περνάει ο λόγος της, πώς να το πω, της αντιπολίτευσης.
3: Ενώ αυτοί που θέλουν στον χρόνο τους τις εκλογές πόσοι είναι?
0: Μετά υπάρχει ένα 24% που λέει μέχρι το τέλος του, το φθινόπωρο ή μέχρι το τέλος του 26.
3: Ναι, έτσι θα.
0: Και ένα 40% που λέει στο τέλος, στην άνοιξη, πότε έχει πει ο Πρωθυπουργός.
3: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τρία πολύ χαρακτηριστικά μεγέθη τα οποία...
3: Συμβαδίζουν με το Μητσοτάκη. Αυτά και τα τρία.
0: Ακριβώς.
3: Ως άποψη αντανακλούν Μητσοτάκη. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί είναι του Μητσοτάκη ψηφοφόροι.
0: Αλλά
3: θέλω να πω ότι ακούν τον Μητσοτάκη κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο οποίος με τη σειρά του έχει πολύ ισχυρό χαρτί.
3: Για πες μας και αυτό, στην καταλληλότητα τους έδωσες κατάλογο ή τους άφησες το κοινό να απαντήσει αυθόρμητα?
0: Ναι. Ρωτήσαμε και μάλιστα ρωτήσαμε ποιοι από τους σημερινούς ηγέτες των κομμάτων.
3: Ναι.
0: Και χωρίς κατάλογο απάντησαν. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 29%. Υπάρχει ο κανένας με 23-24 και εμφανίζεται μετά ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9.
3: Μάλιστα.
0: Είναι αυθόρμητο.
3: Ναι.
0: Μετά δημιουργείται μία ζώνη από 5-6% με το Κυριάκο Βελόπουλο 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου Νίκο Αντρουλάκη 5,8 και την Μαρία Καριστιανού στο 5,1.
3: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μιλάμε για μια καταληπτική εικόνα, δηλαδή του πρώτου με του τρίτου, 3-1.
3: Ο Ανδρουλάκης που είναι, τον έχασα.
0: Είναι στο 5,8.
3: Κονταροκτυπιέται με την Καριστιανού δηλαδή.
0: Ναι, είναι 5,1 η Καριστιανού, που, την οποία τη δηλώναν και αυθόρμητα γιατί δεν έχει φτιάξει και κόμμα εδώ που τα λέμε.
3: Το είπαν μόνοι τους, δεν την έβαλες εσύ την Καριστιανού.
0: Το έλεγαν μόνοι τους, όχι.
3: Μάλιστα.
0: Όπως και τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Αυτό μου δείχνει ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει δύο προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα
3: υπάρχει γιατί αυτό που το λέμε αλλιώς χάος στην καθομιλουμένη ρεσί, φίλε. Τώρα συγγνώμη δηλαδή. με συγχωρείς. Εντάξει, ο Μητσοτάκης μου λέει τα δικά του και εμείς τα λέμε τα δικά μας. Αυτό που λέμε Μητσοτάκης ή αλλιώς χάος. Τώρα μην το συζητάμε. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
0: ναι. Υπάρχει μια παντελής αδυνάμια.
3: Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν
3: τώρα έχω έναν φίλο εδώ, έχω έναν φίλο αγωνιστή. Αν μου επιτρέπεις, υπάρχει ένας φίλος αγωνιστής ο οποίος λέει ότι έφυγε ο χλιαρός Αλέξης Χαρίτσης από τη Νέα Αριστερά και μπήκε η Πέττη Πέρκα. Δεν τη μετράτε όμως. Να. Αυτά είναι. Και απογοητεύονται οι άνθρωποι. Αυτός τώρα είναι ένας απογοητευμένος ψηφοφόρος. Λέει που είναι η Πέττη.
0: Μα κοίταξε.
3: Πρέπει να απολογηθείτε, κύριε Ζούπη. Δημοσκόπηση κάνετε. Ναι.
0: Λάβετε υπόψη ότι στάθηκα μέχρι ένα όνομα. Τα άλλα ονόματα, όλα τα άλλα ήταν από 2-1 και κάτω.
3: Μάλιστα.
0: Από σεβασμό δεν τα.
3: Άρα λέω στον απογοητευμένο ψηφοφόρο ότι πρέπει και ο ίδιος να το δηλώνει, να βρει έναν τρόπο να έχει πρόσβαση στις δημοσκοπικές, να δηλώνει Πέττη Πέρκα, τώρα που είναι και αρχηγός της Νέας Αριστεράς. Ωραία.
0: Όπως και στην εκτίμηση ψήφου, μια που μιλάμε για την κυρία Πέρκα.
3: Ναι.
0: Η Νέα Αριστερά πια, μαζί με το κόμμα Κασελά, τους Δημοκράτες και τους Σπαρτιάτες βέβαια, είναι στο 1%.
3: Ναι.
0: Δηλαδή,
3: εντάξει,
0: αρχίζουμε και βλέπουμε μια συμπίεση πιο μικρών σχημάτων.
3: Τι έγινε. Κύριε
0: Καριστιανού, θα σε ρωτούν και άλλα.
3: Ναι. Τώρα, χάθηκες, χάνεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Από την opinion τι είναι, τη μετράμε μηνός Μαΐου τώρα, τι είσαι, τέλος Απριλίου.
0: Είναι μηνός Μαΐου ας τη βάλουμε,
3: ναι.
0: Γιατί θα κάνουμε πολύ σύντομα, η πρόθεσή μας είναι για να έχει νόημα να δούμε τις αναδιατάξεις,
3: ναι.
0: Να ανακοινώσουν τα δύο κόμματα τα νέα που λένε ότι το Μάιο.
3: Ναι.
0: Ο Μάιος είναι πλούσιος μήνας και από την άποψη της ίδιας νέων κομμάτων έχει Νέα Δημοκρατία.
3: Έχεις μετρήσει βέβαια την εξέλιξη, την εξέλιξη τους τελευταίους μήνες, τι θέλετε, ας πούμε, ποιο είναι το ενδιαφέρον τους για το κόμμα Σαμαρά, για το κόμμα Καριστιανού, για το κόμμα Τσίπρα. Αλλά ας το αφήσουμε να συσταθεί, να συγκροτηθεί και να το μετρήσετε κανονικά, ρε παιδί μου.
0: Και θα το μετρήσουμε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου.
3: Ναι.
0: Την πρόθεση ψήφου.
3: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Με υγεία. Καλή δουλειά, αγαπητέ Ζαχαρία. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Με βάση την opinion τη μέτρηση που έκανε ο κύριο Ζούπη, την Πέμπτη έχουμε και εμείς τη δική μας. Με την Πάλς. Πολύ ωραία. Και τον κύριο Αράπογλου. Οπότε σε αυτόν τον τόπο, όπως βλέπετε, έχουμε τόσα κόμματα, έχουμε και τόσες δημοσκοπικές. Δηλαδή. Γι' αυτό είναι και ωραίος τόπος αυτός. Γι' αυτό ο τόπος αυτός ο υπέροχος, η όμορφη χώρα κατοικείται από τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Και εννοείται γι' αυτό τα έχουμε όλα πληθωρισμένα εμείς στον τόπο μας. Και γι' αυτό γουστάρουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν κατάλαβα. Τι, δηλαδή, υπολείπεται κάποιος να μην έχει μια δημοσκοπική, κυρία μου? Πώς βγαίνεις έξω χωρίς δημοσκοπική εταιρεία τη σήμερον? Πώς βγαίνεις, πώς κυκλοφορείς? Πας στην πλατεία πάνω χωρίς μια δημοσκοπική από δίπλα σου λέει. ξουμουτούν τα αυτά τα δεδομένα. Γι' αυτό σου λέω διάλειμμα εδώ, πάμε παρακάτω.
8: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
8: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
23: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
26: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
27: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
28: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
29: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
30: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
31: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Ήρθε η αξιολόγησή σας, ήρθε το χαρτάκι αυτό με το οποίο κάθε μέρα βλέπουμε πώς μας αξιολογείτε εμάς όσους κάνουμε τηλεόραση. Αν στο ραδιόφωνο είναι κάθε τρεις μήνες αυτή η αξιολόγηση. Λοιπόν, στις 21 μόλις ξεκίνησε το πρώτο τέταρτο, 13,7% των τηλεθεατών είδαν το πρώτο μέρος της δημοσιογραφικής εργασίας της κυρίας, των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δενδενού. Το επόμενο τέταρτο 11%, στις 21 και 30 11,3%, στις 21 και 45 έως τις 10 10%, στις 10 10,7 και 22 και 15 6% η τηλεθέαση μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για βράδυ, για μετά το δελτίο ειδήσεων, ανταγωνιστικά με την ονομαζόμενη μυθοπλασία, αυτός είναι ο Sky που γουστάρουμε, που θέλουμε και μας αρέσει. Τελεία. Γούστα βγάζω τώρα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσω, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Πύλιος Λιβανός. Έχει διατελέσει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον πηγαίνει από ανακριτική, τον εγκαλεί η αντιπολίτευση, δεν το δέχεται η κυβέρνηση. Αλλά θα εξηγήσει ο κύριος Λιβανός τι ακριβώς έκανε ως υπουργός για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και Θα σας διαβάσω επίσης αυτά που υπόθηκαν χθες από τους CEOs των μεγάλων τραπεζών στον Νίκο Ανδουλάκη στο ραντεβού που είχαν μαζί τους. Και κλείνοντας, πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ο καθηγητής πνευμονολογίας Θόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε για τον Χανταϊό.
5: Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και είπαν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός και γιατί έχει υπάρξει καραντίνα. Θέλω να πω ότι σπανίως αυτός ο ιός, εξαιρετικά σπάνια και αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι κολλάνε εάν εισπνεύσουν αέρα που έχει μικροσταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα ή αν τους τσιμπήσουν τροκτικά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε φάρμακο. Υποστηρικτική φροντίδα παρέχουμε στους ασθενείς μας, αλλά σε μεγάλο ποσοστό οι ασθενείς ανανύπτουν.
3: Μάλιστα. Τώρα, να δίνεις κοντά 50.000 ευρώ στην υψηλή κατηγορία σε μια κρουαζιέρα που θα σε πάει Ανταρκτική, Ειρηνικό, Ατλαντικό, παντού, εν πάση περιπτώσει, τη μισή Ηφείλειο, και να φύγεις να χάσεις τη ζωή σου από ιό που μεταδίδεται από τροκτικά πάνω στο πλοίο, το οποίο είναι τώρα σε καραντίνα, είναι ένα πρόβλημα για την βιομηχανία της κρουαζιέρας και για αυτό που λέγεται η υγιεινή. Φαντάζομαι και μες στα πλοία και στα τι προϊόντα αγοράζουν απόξω, πώς τα πλένουν αυτά τα προϊόντα, τι να πω, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου σε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά τι να σας πω τώρα που δεν τα ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα σας, διάλειμμα Δελτίο Ειδήσεων και εδώ είμαστε για τη συνέχεια, να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή...
12: Η ώρα είναι 9.
13: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερ.
14: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
28: Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
32: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.
0: Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην λεωφόρο Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων και στη λεωφόρο Μαραθώνους προς Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης το Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ασπροπύργου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Κατεχάκη και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά προς τη Γούναρη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου υγιής αν επιτεθεί στα αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. Η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ ερωτηθεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που καταρρεύσει, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Τόνισε ότι τα γεγονότα καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στερεωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να παρεύουν στα στενά θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε χθες συνολικά 12 βαλιστικούς πυράβλους, 3 πυράβλους κρούζ και 4 ντρόνους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Στόχος επίθεσης με ντρόνους έγινε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Φουτζέιρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν 3 άτομα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεσμπολά που πρόσκειται στο Ιράν έκανε λόγο για μάχες εχθές με τις Ισραηλινές δυνάμεις σε παραμεθόρια κοινότητα στα νότια της χώρας παρά την κατάπαυση του πυρός. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του Κραζιρόπουλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από τον Χανταϊό, ενώ έπλεισε στον Ατλαντικό ωκεανό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Εχθές, σύμφωνα με τα προκατορία Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να επιβαστούν εφοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη μία μετά το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά και την πρώτη του ομιλία το 1999 κατόπιν πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Εκλογές άμεσα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε με συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι η επιδίωξη της παράταξής του είναι να είναι πρώτη έστω και μία ψήφο για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Μιλώντας στον Α, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απορρίπτει συλλήβδην. Ό,τι καινοτόμο προτείνει, αρχής γενομένης, όπως ανέφερε από το στεγαστικό, ενώ σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, έκανε λόγο για έκτροπη.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την προγνωστική καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιομιχάλης.
7: Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς την Αθήνα από το Μάτι προς τη διασταύρωση της Ραφίνας λόγω τροχαίου ατυχήματος που έγινε εδώ και πολλή ώρα. Πώς μπορείτε, φίλες και φίλοι, να το αποφύγετε αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα? Όταν φτάσετε στο Μάτι, στρίψτε αριστερά και πιάστε την Παραλιακή για να πάτε από το κόκκινο λιμανάκι και να πάτε στη Ραφίνα. Τη λεωφόρο Δημοκρατίας δηλαδή. Στρίψτε αριστερά στη Φλέμινγκ για να πάτε προς το λιμάνι της Ραφίνας και μετά την Αρίωνος, δεξιά στην Αρίωνος, που θα σας πάει προς το Αυλάκι και εν συνεχεία θα σας περάσει γύρω-γύρω να σας πάει στην λεωφόρο Μαραθώνος μετά το μποτιλιάρισμα. Είναι η μόνη σας καλή εναλλακτική, εκτός αν θέλετε να πάτε από τον Διόνυσο, από το βουνό δηλαδή. Πολύ μεγάλη κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν τον κόμβο Φιλής θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι τον κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών εξαιρετικά δύσκολο από το Χαϊδάρι προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου λόγω εργασιών και τροχαίων ατυχημάτων κτλ. Η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή δύσκολη. Ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού παραδόξως πολύ σας ταλαιπωρεί. Η παραλιακή στα συνήθεια από τα σημεία και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους το πρωινό του Μαΐου 5. Το ημερολόγιο σήμερα, ανοιξιάτικη ημέρα, υπέροχη, κατά γάλανος ουρανός. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Και για σας που ζούμε όλοι μαζί εδώ και για σας κυρίες και κύριοι που είσαστε από το εξωτερικό. Τώρα, όσες και όσοι θα θέλατε να ακούσετε ή κυρίως του εξωτερικού να ξέρετε τι υπόθηκε στη χθεσινή πρώτη εκπομπή της δημοσιογραφικής εργασίας που έκαναν οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού, έχω ημίωρο αφιέρωμα από τις 8 και 10 έως τις 8 και 30 με πολλά ηχητικά. Αν θέλετε, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε on demand, κατά παραγγελία δηλαδή, να κατεβάσετε την εκπομπή και να την ακούσετε. Τώρα το θέμα μας, καθώς σας υποδέχομαι εσάς, είναι άλλο και θα το αναπτύξω σε λίγο, αφού κάνω έναν πρόλογο. Ο πρόλογος λοιπόν αρχίζει με την επιστολή που μου στέλνει ο Ιωσήφ. Μου γράφει: «Η Αγγελική, εννοεί Παπαθανασοπούλου, θα ήταν σήμερα 48 ετών και το παιδάκι της 16. Ήταν η εγκυμονούσα στην πυρκαγιά της Μαρφίν. Ο επαμεινώντας Τσάκαλης θα ήταν ετών 52, η Παρασκευή Ζούλια ετών 51. Γυρίζουμε στις 5 Μαΐου του 2010, όταν δύο κουκουλοφτρή άτομα με κουκουλές, περιγράφει ο Ιωσήφ, μου εντάσσει στο κείμενό του που μου έστειλε στο portosalta.gr, αυτό που δηλώνει αυτόπτης μάρτυρας. Τρία άτομα με κουκούλες αρχίζουν να σπάνε την τζαμαρία του κάτω ορόφου στην είσοδο του κτηρίου της Μαρφίν επί της οδού σταδίου. Αφού τις σπάσανε, ρίξανε μέσα ούτε εγώ ξέρω τι, αμέσως λαμβάνει.

Είμαστε στις 5 Μαΐου του 2010, κυρίες και κύριοι, 16 χρόνια πριν, όταν γίνεται πορεία διαμαρτυρίας για το μνημόνιο και οι γνωστοί κουκουλοφόροι, παρακρατικοί θα πούν κάποιοι, εγώ θα πω της αριστερής βίας κουκουλοφόροι, όπως πια διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές, πλην όμως το συντεταγμένο κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να εντοπίσει, ποτέ, με συγχωρείτε, έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι το έχει υποσχεθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης ότι θα γινόταν έρευνα, θα ξανά άνοιγε ο φάκελος παρά την δικαστική απόφαση, παρά τη δικαιοσύνη, η οποία πάλι η δικαιοσύνη δεν κατάφερε να φτάσει γιατί δεν υπήρχε προανακριτικό υλικό για να προσεγγίσει αυτούς τους κουκουλοφόρους. Εδώ τώρα, αυτό που εντυπωσιάζει σε μια κοινωνία, φίλες και φίλοι, όπως η δική μας, προσέξτε με τι θέλω να το συνδυάσω. Σας έλεγα χθες το πρωί ότι επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης, θέλω να προσδώσω τη λογική μέσα στην οποία κινείται και ζει η δική μας κοινωνία. Επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχθές, παραμονή Πρωτομαγιάς, προπυλακιζόταν λεκτικά επί 40 λεπτά. Αναφέρομαι στον καθηγητή ιστορίας Ιάκωβο Μιχαηλίδη, έναν άνθρωπο όχι μόνο εξαίρετο επιστήμονα, πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή, με τα βιβλία του, ενώ συγγραφή βιβλίων, με ό,τι πρέπει να κάνει με την επιστήμη του ανοιχτή στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κυρίως ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης είναι ένας άνθρωπος μιλίχιος, πράος, είναι ένας αμνός του Θεού κατά κυριολεξία, ένας υπέροχος ποντιακής καταγωγής συμπολίτης, γλυκύτατος άνθρωπος, τον οποίον 40 λεπτά προπυλάκιζαν λεκτικά. Ποιοι όμως? Συνήθως όσοι θέλουν να κρύψουν το πρόβλημα, αυτός ο αριστερός λυρισμός που λέει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και ο Στέφανος Κασιμάτης, αποδίδουν αυτούς τους δράστες σε κάτι συνεργάτες του παρακράτους, συνεργάτες μπλοκάκια της αστυνομίας που πάνε και φτιάχνουν επεισόδια για να στραφεί αλλού η προσοχή της κοινής νόμης από μια, ξέρω εγώ, μεγάλη λαϊκή διαμαρτυρία. Μάλιστα. Ποτέ κανείς δεν τόλμησε να πει ότι αυτό το αλυταριό είναι κομμάτι της αριστεράς που η αριστερά έχει στην αγκαλιά της. Σύμφωνοι. Γιατί? Διότι αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που είπε ο καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, είναι ότι αυτοί που τον προπυλάκιζαν ήταν συνάδελφοι του καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη ΔΕΠ, δηλαδή του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού. Οι οποίοι κουκουέδες και διάφοροι άλλοι αριστεροί, γιατί τον προπυλάκιζαν? Γιατί το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να βάλει τάξη στη διαχείριση της φοιτητικής εστίας. Δεν μπορεί το 1/3 των δωματίων να το διαχειρίζονται, να τον έμονται τα αριστερά γκρουπούσκουλα και το κουκουέ και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό όμως, όπως ξέρετε, πέρασε ντούκου. Χθες ούτε το Υπουργείο Παιδείας ασχολήθηκε, ούτε η σεπτή μας, λατρεμένη μας κυβέρνηση έκανε κάτι. Η Υπουργός Παιδείας είναι και αυτή παραδομένη σε μια γραφειοκρατική διαδικασία. Κανείς δεν κουνήθηκε να πει τι έγινε εκεί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο και μόλις ένιωσε μετά από 40 λεπτά αδιαθεσία από τις ύβρις που άκουγε. Ακούστηκαν, υπόθηκε μεταξύ των δραστών ότι θα μας μείνει στα χέρια, έρχεται ασθενοφόρο, πάμε να φύγουμε. Έτσι τον άφησαν μετά από 40 λεπτά βίας, άσκησης βίας πάνω σε έναν καθηγητή από συναδέλφους του, μαζί με περιφερόμενους φοιτητές. Είναι αυτή η ρωμαλαία αριστερή βία για την οποία μας μιλούσε, για το ρωμαλαίο φοιτικό κίνημα που μας μιλούσε ένας κύριος καθηγητής Κωνσταντινουπολίτης στην καταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Δόξασε τον ΣΥΡΙΖΑ στα ωραία χρόνια που μας παρουσίασαν χθες το ρεπορτάζ τους στην έρευνά τους οι κυρίες Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Σε εκείνα τα ωραία χρόνια ο κύριος Ζηχαπρόγλου μας μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα το οποίο κοσμεί με τη βία του το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά τσιμουδιά όμως, αυτό είναι το θέμα. Τσιμουδιά. Όπως δεν άκουσα χθες ούτε τον κύριο Σιάσο Πρίτανη του νούμερο 1 πανεπιστημίου της χώρας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πει μια κουβέντα για το αλυταριό των Ρουβικόνων, το οποίο αλυταριό των Ρουβικόνων

0: Μάλλον η κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να τους χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση που πήγαν και βανδάλισαν το σπίτι της καθηγήτριας κυρίας Κυρανίδου. Της κυρίας Βάνας Νικολαίδου Κυρανίδου. Ποιοι είναι αυτοί οι Ρουβίκονες οι οποίοι υποκαθιστούν το κράτος? Κύριε Πρωθυπουργέ, ποιοι είναι αυτοί? Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης. Τόσο παραδομένη κοινωνία μας, όλο αυτό το αλυταριό το οποίο δολοφόνησε 4 ψυχές πριν από 16 χρόνια. Και το οποίο αλυταριό θέλει τόσο πολύ να θάψει, πάμε τώρα να ξανανώσουμε την ιστορία, θέλει τόσο πολύ να θάψει τη δολοφονία των 4 της Μαρφίν, που ακόμη και στο απλό μνημείο, ακόμη και στο απλό μνημείο πάνε και το σπάνε. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν πολίτες για να δω πόσοι θα καταφέρουν να πάνε, δεν ξέρω. Στην οδό Σταθίου, μπροστά στο σημείο που έγινε η δολοφονία 4 ανθρώπων από αλυταριό το οποίο φώναζε να πεθάνετε επειδή εκείνη την ημέρα εκείνοι προτίμησαν να εργαστούν. Τους καταδίκασε η αριστερή βία εν είδη δικαστηρίου σε θάνατο. Και η κυβέρνησή μας, η λατρεμένη, η αστική αντίληψη είναι στην απόλυτη τριφυλότητα. Ότι τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά σε μια κοινωνία, θα ζούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία, γλυκύτατα να ζούμε, γλυκύτατα να μας δολοφονούν. Εξαιρετικά. Πάμε παρακάτω. Το πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, σας έχω υποσχεθεί, δεν ξέρω αν θα το προλάβω, να σας διαβάσω σήμερα, μπορεί να το κάνετε και μόνοι σας, θα τα πούμε αύριο μάλλον. Ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος είναι πολλά βαρύς και ασήκωτος σε άποψη προς τις 5 συστημικές τράπεζες, τις οποίες θέλει να παρολογήσει, θέλει να κάνει διάφορα, εν πάση τόσοι, γιατί ορμόμενος από την λαϊκότητά του θέλει να βοηθήσει την γλυκιά επιχειρηματική τάξη της Ελλάδος. Εχθές είχε μια συνάντηση με τους 5 διευθύνοντες συμβούλους των 5 συστημικών τραπεζών. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το οποίο μεταφέρει ο Νίκος Ταμπακόπουλος σήμερα στη στήλη Ανάλγητος στο liberal.gr. Δεν ξέρω αν προλάβω να σας το διαβάσω. Το πιθανότερο δεν θα προλάβω, γιατί είναι ήδη ο φιλοξενούμενος στο Ραδιοθάλαμο, τον οποίο έχω αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Τώρα, ή θα το κάνετε μόνοι σας, ή μπορώ αύριο εννοείται να σας διαβάσω και εγώ τι ακριβώς του είπαν του κυρίου Νίκου Ανδουλάκη. Φαντάζομαι ότι αφού τα άκουσε ο κύριος Ανδουλάκης θα αναπροσαρμόσει και το θέμα, την κριτική του προς τις τράπεζες, προς το τραπεζικό σύστημα γενικότερα, γιατί βγάζει άγνοια με αυτά που λέει και δεν είναι σωστό να εμπιστευτούμε έναν άνθρωπο που αγνοεί την πραγματικότητα, όπως ακριβώς το κάναμε πριν από 11 χρόνια. Εμπιστευόμασταν ένα τσούρμο τυχοδιοκτών, τους οποίους παρουσιάζει χθες στο πρώτο επεισόδιο αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το οποίο προέβαλε η τηλεόραση του Sky. Περιμένουμε να δούμε τα άλλα πέντε που θα ακολουθήσουν τις ισάριθμες Δευτέρες από εδώ και μετά. Υγεία να έχουμε. Ο κύριος Σπύριος Ριβανός, κυρίες και κύριοι, έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον κατηγορεί αντιπολίτευση και προτείνει μάλιστα να συσταθεί και προανακριτική επιτροπή για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας.
0: Έλεγα ως πρόλογο του προλόγου, κύριε Λιβανέ, το αστείο στην υπόθεση εδώ είναι ότι ο κύριος Διπανός είναι από τους υπουργούς που έδρασαν εναντίον του σκανδάλου ΠΚΠ. Θα τα κουβεντιάσουμε τώρα, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Πριν ξεκινήσετε, κύριε Λιβανέ, σας παρακαλώ πολύ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, φιλοξενηθήσα την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παύλο Τσίμα, είπε μια ατάκα για κάτι που έχω συζητήσει και εγώ εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής, και επειδή έχουμε και μια ταύτιση απόψε να αστείευομαι, να το ακούσουμε παρακαλώ άλλη μια φορά.
2: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Πάμε λοιπόν να βρούμε και το θέμα των βουλευτών και το θέμα και την ουσία, κύριε Λιβανέ. Ορίστε.
1: Νομίζω ότι...
0: ξεκινήσουμε από εσάς, βέβαια, τη δική σας εμπλοκή.
1: Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη και να το θυμηθούμε λίγο αργότερα στην κουβέντα μας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν μπούμε στη δική μας συζήτηση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον Εδώ στο Sky έχετε εξειδικευτεί και ξέρετε πολλά πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και θα σας πω γιατί μου έλειψε αυτό όταν ήμουν στο Υπουργείο, γιατί τότε, παρά το γεγονός ότι προσπαθούσα να φέρω το όλο ζήτημα αυτό που αφορά σε όλους τους Έλληνες και στην εθνική μας οικονομία στα φώτα της δημοσιότητας, τότε τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν ανοιχτά τα αυτιά τους τόσο πολύ, διότι θεωρούσαν ότι ήταν μια πολιτική κανονικότητας. Γυρνάω όμως λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή, αν μου επιτρέπετε,
0: για
1: να
0: τα
1: συνδέσουμε λίγο με αυτό το οποίο είπατε στην αρχή. Δηλαδή, εδώ παρουσιάσατε ένα πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που λέγατε για τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη, αυτό που λέγατε πριν για τα θύματα που άδικα χαθήκανε και τους τιμούμε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική κοινωνία είναι βασικά ένα πρόβλημα παιδείας και ειλικρίνειας. Οφείλει και η πολιτική ηγεσία, όπως είπατε πριν, αλλά νομίζω και η πνευματική ηγεσία του τόπου και η επιχειρηματική ελίτ να πάρουν θέση για να δούμε πού θέλει να πάει η Ελλάδα και πώς θέλουμε να περπατήσει αυτή η χώρα. Κάνετε πάρα πολλές προσπάθειες και αναλύσεις εσείς προσωπικά και ο Sky και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούμαστε μειοψηφία. Δεν πιστεύω ότι είμαστε μειοψηφία. Πιστεύω ότι υπάρχει στην Ελλάδα μια σιωπηλή μειοψηφία η οποία θέλει τα πράγματα να γίνονται κανονικά, να γίνονται ειλικρινά και να ζούμε σαν μια ευρωπαϊκή χώρα. Και υπάρχει και μια φωνασκούσα μειοψηφία η οποία παίρνει μεγαλύτερο μπόι από ό,τι έχει προς την πραγματικότητα και επηρεάζει τα πράγματα στην κατεύθυνση που περιγράψατε. Αυτό εν πολλής έχει γίνει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγατε για το Ρουβίκονα. Εγώ θα μπούμε σε αυτή την ιστορία. Έζησα και αυτό. Απειλήθηκα από ανθρώπους τους οποίους προσπάθησα να περιορίσω σε αυτά τα οποία κάνανε και στην προσπάθεια αυτή είχαμε αποτελέσματα, αλλά είχα και εγώ επιθέσεις. Μία από τις επιθέσεις που είχα ήταν στο σπίτι μου στο Μεσολόγγι από τους αντίστοιχους ανθρώπους. Τι καταφέρνουν στο τέλος, νομίζω, να μας δίνουν εμάς περισσότερη δύναμη να κάνουμε το σωστό από τη μια. Από την άλλη όμως δυστυχώς επηρεάζουν κάποιους ανθρώπους, επηρεάζουν κάποια νέα παιδιά, τα οποία για άλλους λόγους, το μέλλον που μπορούν να βρουν μπροστά τους, οικονομικούς λόγους που μπορεί να υπάρχουν, πίεσης ψυχολογικής ή άλλων συνθήκων, οι οποίες δεν είναι καλές στη ζωή τους όπως θα θέλανε, παρασύρονται από αυτούς. Είναι λοιπόν, και κλείνω αυτή την, αν μου επιτρέψατε, παρένθεση για να μπούμε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι θέμα παιδείας και είναι θέμα βούλησης. Και νομίζω ότι η πολιτική, η πνευματική και η οικονομική ελίτ πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να αλλάξουμε, όπως προσπαθείτε κι εσείς, αυτήν την οτροπία.
0: Πολύ ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα όμως. Και πριν πρώτου διαλύματος να σας πω ότι πράγματι έχω κάνει ιδιαίτερο μαθήματα με την κυρία Δήμητρα Χαλικιά που βρέθηκε στον δρόμο μου και την εντόπισα να γνωρίζει το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τις προάλλες, αφού είχαμε κάνει την τέταρτη, πέμπτη μας συνέντευξη, μου στέλνει το εξής μήνυμα: καλημέρα σας, μόλις μου τηλεφώνησαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάθεση. Αυτό έγινε επειδή με βγάλατε εσείς. Είμαι απολύτως σίγουρη, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Η κυρία Χαλικιά θα κληθεί λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πάει να καταθέσει αυτά τα οποία γνώρισε ως αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014.
1: Αν έχω λίγα δευτερόλεπτα να πω ότι αυτό θα το έλεγα μετά, αλλά το λέμε τώρα και το αφήνουμε, ότι ένα πρόβλημα που εντοπίζω εγώ στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ρίξει φως στη προβληματική κατάσταση, τη διαχρονική προβληματική κατάσταση των ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι το γεγονός ότι δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή την εμπειρία. Άρα, εγώ το ακούω ως θετικό νέο αυτό, προφανώς λόγω της παρουσίας της στην εκπομπή σας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όμως, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί και στην προσπάθεια να αναδείξουν ζητήματα προβληματικά μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως και η Ελληνική Εισαγγελία. Διότι πώς είναι δυνατόν να ξέρει κανείς εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ αυτούς τους πολύπλοκους μηχανισμούς, είναι οι πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπάρχουν για τις χρηματοδοτήσεις, τους κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, αν δεν είναι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, χρήσιμο το ότι πάει η κυρία Χαλικιά να καταθέσει, χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας του.
0: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε με τον κύριο Σπύλιο Λιβανό.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shop

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς Αθήνα από το Μάτι μέχρι τη διασταύρωση της Ραφίνας λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά λόγω τροχαίου στη γέφυρα Ασπροπύργου και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόης Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμού. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία του 1999. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, στον εξοπλισμό ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Και ο καιρός γενικά εύθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολυμιχάλη, παρακαλώ.
5: Αρχίζω με το καλό νέο. Η λεωφόρος Μαραθώνος, που στο ύψος της Ραφίνας έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, βελτιώνεται τάχιστα. Λόγω τροχαίου ατυχήματος αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αντιθέτως, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου, παρακαλώ, είναι με ρυθμούς σημειωτών, λόγω τροχαίων ατυχημάτων και εργασιών που γίνονται στο αντίθετο ρεύμα. Δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου γεμάτα αυτοκίνητα, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή ομοίως, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη μεταμόρφωση δύσκολα, βελτιώνει την παραλιακή γεωπηρεάς.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε, απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ο κύριος Σπύλιος Λιβανός έχει διατελέσει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην πεντάδα των Υπουργών είναι ο δεύτερος ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο. Στα χρόνια του ζητήθηκαν πίσω και κατευλήθησαν εκατομμύρια στην έρευνα που έκανε για την διασπάθηση χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα εγκαλείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και ζητείται προκαταρκτική για την εμπλοκή του. Κύριε Λιβανέ, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα. Αυτό ακριβώς είναι το οποίο με στεναχωρεί πολύ, αλλά νομίζω αδικεί τόσο εμένα όσο και την παράταξή μας. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι ακριβώς γίνεται μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την προτροπή του Πρωθυπουργού, αναδείξαμε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε, που ήταν διαχρονικό. Πήραμε μέτρα ουσιαστικά σε επίπεδο υπουργικών αποφάσεων και ταυτόχρονα αυξήσαμε κατά χιλιάδες τους ελέγχους, τους οποίους κάναμε και πιο αποτελεσματικούς, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να περιορίσουμε όλο αυτό το σκάνδαλο που λέμε σήμερα. Δηλαδή τι, να παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνταν χρήματα από τους ενωσιακούς πόρους, τα οποία θα πήγαιναν σε πραγματικούς αγρότες. Στόχος μας λοιπόν έγινε να προφυλάξουμε τα ενωσιακά ταμεία και να προφυλάξουμε τους Έλληνες πραγματικούς αγρότες. Αυτό και καταφέραμε. 70 εκατομμύρια ανακτήσαμε πίσω μετά από πρόστιμα σε ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν λεφτά που δεν έπρεπε να έχουν πάρει. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία, την οποία ουσιαστικά και με τον τρόπο της αποδέχτηκε τότε η αντιπολίτευση. Όταν δε όλα αυτά τα κατέθεσα πριν από μερικούς μήνες στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έκανε ουσιαστική δουλειά για το πραγματικό διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με αυτές τις βαρύτατες εκφράσεις να με οδηγήσουν εμένα στο ειδικό δικαστήριο, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι εξήραν την προσπάθεια την οποία έκανα όταν ήμουν υπουργός. Αυτό οδηγεί, όπως καταλαβαίνετε, και εμένα αλλά και πολλούς άλλους και τη Νέα Δημοκρατία στο συμπέρασμα ότι η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά ούτε να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε να δούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδηγούν εκεί για να τους αλλάξουμε και να φτιάξουμε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που να λειτουργεί.
4: Τώρα, η προκατακτική σήμερα από το ΠΑΣΟΚ ζητείτε, επειδή είσαστε στους 11-2, στις 11-2 δικογραφίες της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το θέμα.
11: Η προκατακτική ζητείτε, διότι εκτός από τους 11-2 βουλευτές, στην περίπτωσή μου, όχι εγώ ο ίδιος, δεν συνομιλώ με ανθρώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κάποιοι συνεργάτες μου συνομιλούν με υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ για γραφειοκρατικά ζητήματα νόμιμων παραγωγών, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υπήρχαν και τα οποία προσπαθούσαμε να τους βοηθήσουμε να τα επιλύσουν πάντα με νόμιμο τρόπο.
4: Ναι, τι ήταν αυτό το αίτημα, για να καταλάβουμε, γιατί το αίτημα αυτό οδηγούσε στο να πάρουν λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Λιβανέ.
11: Ωραία, να σας δώσω ένα παράδειγμα.
4: Εν συντομία να καταλάβουμε γιατί εγκαλείστε. Ναι.
11: Ωραία. Άρα δεν εγκαλούμαστε για την ουσία, εγκαλούμαστε απλά για το κουτσομπολιό κάποιων τηλεφωνικών επισυνδέσεων.
4: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω για να
11: δώσουμε
4: και στην
11: ένα
4: ουσία
11: παράδειγμα
4: μετά.
11: Για να ακούσουν και ακροατές σας. Το βαρύτερο έγκλημα εντός εισαγωγικών για το οποίο εγώ εγκαλούμαι είναι ένα κακούργημα για το οποίο εγκαλείται και ο πρώην υπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που αφορά σε 37 πραγματικούς βιολογικούς κτηνοτρόφους από τα ορεινά των Σερών. Από 4 χωριά των Σερών, 37 βιολογική παραγωγή μπήκανε στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας το 2017, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, καταθέσαν όλα τους τα πιστοποιητικά, ελεγχθήκανε, πήρανε χρήματα ο καθένας για τη δική του παραγωγή το 18, πήρανε χρήματα το 19, και φτάνουμε στο 20, που είναι το επίδικο, όπου ενώ είχαν καταθέσει πάλι όλα τους τα πιστοποιητικά και είχαν εγκριθεί, άρα έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους όπως τα είχαν πάρει και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σύμβουλός τους, όλοι οι αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν ένα σύμβουλο, όπως όλοι οι πολίτες των πόλεων έχουν έναν λογιστή, γιατί δεν μπορούν αυτές τις πολύπλοκες δηλώσεις να τις κάνουν μόνοι τους και να τις ανεβάζουν στα πληροφοριακά συστήματα. Ο σύμβουλός τους λοιπόν αρρώστησε, διαγνώστηκε με καρκίνο, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε επέμβαση, έκοψε το έντερό του, έμεινε μέσα για να κάνει χημειοθεραπείες και άργησε λίγες μέρες. Και το άργησε είναι σχετικό, γιατί τελικώς βλέπουμε ότι δεν είχε αργήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι άργησε να καταθέσει ένα τυπικό έγγραφο που ήταν η σύμβαση που είχε αυτός ο σύμβουλος με τους παραγωγούς. αυτό το τυπικό έγγραφο δεν αλλοιώνει την ουσία του αν αυτοί έπρεπε να πάρουν τα χρήματά τους ή όχι, το
4: και
11: καταλαβαίνετε.
4: Γιατί αυτοί να τηλεφωνήσουν στο γραφείο του Υπουργού και να μην πάνε κατευθείαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να πούνε, παιδιά, εμείς πήραμε και ωραία, πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, γιατί μας το κόβετε φέτος.
11: Σημειώνω λοιπόν, ναι, ότι αυτό το έγγραφο, αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο είχε κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια και ήταν ήδη αναρτημένο και το 20 στην ΑΔΕ, δηλαδή υπήρχε. Δεν το ζητάει.
4: Τη συμβάσεως που,
11: ναι,
4: που έκανε ο σύμβουλος με τους, ναι, μαζί τους.
11: Αυτό, ναι, δεν το ζητάει καν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το ζητάμε εμείς εκ του περισσού, θα έλεγα εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητάει το ελληνικό κράτος, που όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι το τυπικό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή σε δεύτερο χρόνο, όταν απορρίφθηκε από το πληροφοριακό σύστημα, γιατί αυτό έπρεπε να ανέβει στο πληροφοριακό σύστημα, άρα αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα απέρριψε το σύνολο της αίτησή τους. Αυτοί λοιπόν κάνανε μία απλή ένσταση στο πληροφοριακό σύστημα, η οποία και αυτή δεν έγινε αποδεχτή. Εκεί δεν υπήρχε διαπροσωπική σχέση. Πήγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους είπαν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γυρίσανε πίσω στις ΣΕΡΕΣ, τους πρότεινε ένας δικηγόρος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να κάνουν, να χρησιμοποιήσουν το διοικητικό δίκαιο όπως μπορούσαν, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του συντάγματος, και να κάνουν ιεραρχική προσφυγή στον επιβλέποντα υπουργό. Έτσι ήρθε αυτό το αίτημα σε μένα, να κάνω αποδεκτή ή όχι την ιεραρχική προσφυγή αυτών των ανθρώπων. Εγώ ζήτησα από την νομική υπηρεσία του Υπουργείου και από τους συμβούλους μου την γνώμη τους. Αυτοί εξήτασαν το φάκελο μαζί με τις υπηρεσίες, είδαν την πραγματικότητα, δηλαδή ότι αυτή ήταν νόμιμη παραγωγή, παίρναν τα χρήματά τους, και γι' αυτό τον τυπικό λόγο, ο οποίος συνιστά απολύτως ανωτέρα βία, έτσι όπως λέει και ο κανονισμός, εγώ ενέκρινα αυτήν την διαδικασία και υπέγραψα την ιεραρχική προσφυγή. Τι θα πει αυτό? Έκανα δεκτή, δηλαδή, έκανα δεκτό αυτό το τυπικό έγγραφο, το οποίο το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα είχε απορρίψει. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν, επειδή αφορά σε 37 παραγωγούς, αθροίζει ένα ποσό 224.000 ευρώ που πήραν αυτοί στο σύνολό τους εκείνη τη χρονιά. Έτσι. Αυτό θεωρείται κακούργημα και γι' αυτό εγκαλούμε εγώ, όπως και ο κύριος Καραμαλής, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στη συνέχεια από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
4: Διαβάζω το ρεπορτάζ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχτεί προανακτική για την περίπτωση σας.
11: Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε και κατά τη γνώμη μου ορθά ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την προκαταρτική. Θέλω να σας πω 2-3 πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον Α με τον Β τρόπο κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μένα αυτό, το πώς την κάνει. Σας είπα και πριν, νομίζω ότι για αυτά τα εξειδικευμένα θέματα χρειάζονται ειδικοί και χρειάζονται να κατανοήσουν και το πλαίσιο. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε δεύτερο χρόνο όμως, τι λέει το άρθρο 86 που ισχύει σήμερα? Το άρθρο 86 λέει ότι όταν πέφτει το μάτι ενός εισαγγελέα στο όνομα ενός υπουργού, κλείνει το φάκελο και τον στέλνει στη Βουλή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Βουλή αυτομάτως, με βάση τον κανονισμό και το Σύνταγμα, μετατρέπεται σε ανακριτή. Οι βουλευτές μετατρέπονται σε ανακριτές. Είναι δουλειά τους, των βουλευτών, να κοιτάξουν αυτό το φάκελο, να τον μελετήσουν, να παράξουν ουσιαστικά ανακριτικό έργο και να έρθουν, εκτιμώντας τα στοιχεία τα οποία έχουν βρει, να πούν αν αυτήν την ιστορία την προωθούν σε προκαταρτική εξέταση ή και στο ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έκαναν αυτό. Διότι αν το έκαναν και έκαναν την έρευνα που έκανα και εγώ, και μπορώ βεβαίως, και το είπα και σε μία δήλωσή μου εχθές, να τους την παραδώσω, μήπως και θέλουν να αλλάξουν τη θέση τους, αντιθέτως χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική. Και εδώ βρισκόμαστε. Και σε αυτό το πλαίσιο, εγώ βεβαίως θα ακολουθήσω τους κανονισμούς τον κανονισμό της Βουλής, θα πάω στη Βουλή, θα τους καταθέσω τα στοιχεία τα οποία έχω, τα οποία νομίζω ότι είναι απολύτως διαφωτιστικά. Εν πολλοί τα γνωρίζουν, αλλά
4: αυτή,
11: εν πάση περιπτώσει.
4: Αυτή η παραγωγή 36
11: Από τις Σέρες.
4: Από τις Σέρες, κτηνοτρόφοι. Τελικά πληρώθηκαν από τον ΟΠΚΠΕ.
11: Αυτοί πληρώθηκαν την χρονιά αυτή, ακριβώς γιατί έγινε αυτή η διαδικασία και ορθώς πληρώθηκαν. Και αν μου δινόταν εμένα η ευκαιρία ή αν το είχα μπροστά μου αυτό σαν θέμα, θα το ξανά έκανα 100 φορές. Γιατί ήταν το σωστό να γίνει. Εμένα, κύριε Πρωτοσάλτε, θα με εγκαλούσαν αν δεν το έκανα. Ήταν υποχρέωσή μου ως λειτουργός εκείνη τη στιγμή να κάνω το σωστό και να δικαιώσω αυτούς τους ανθρώπους. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας, πληρώθηκαν και τα επόμενα χρόνια. Διότι είναι πραγματική παραγωγή αυτούς τους οποίους ζητάμε και θέλουμε για να συνεχίσει να υπάρχει η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα και για να μπορέσουν να ζουν και οι άνθρωποι στην ελληνική περιφέρεια.
4: Πρέπει να κάνω διάλειμμα γιατί θέλω να επανέλθουμε στο τι εντοπίσατε εσείς που δεν έκανε ο ΠΚΠΕ και πήρατε πίσω 70 εκατομμύρια από ανθρώπους. Δηλαδή τι δεν έκανε ο ΠΚΠΕ και τι έπρεπε να κάνετε εσείς όταν αναλάβατε τη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το διάλειμμα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε.
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Λοιπόν, τι κύριε Λιβανέ, τι δεν έκανε ο ΠΚΠΕ και φεύγανε αυτά τα λεφτά σε μη δικαιούχους. Το οποίο, κάτι που εσείς έπρεπε να το αλλάξετε και τι ακριβώς κάνατε που δεν έκανε ο ΠΚΠΕ.
11: Αυτό που αντιληφθήκαμε με τους συνεργάτες μου όταν πήγα στο Υπουργείο, το μοιράστηκα και με τον Πρωθυπουργό και μου έδωσε το πράσινο φως, ήταν ότι είχαν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα τα οποία κατάφερναν να εισδύσουν μέσα στον οργανισμό και με μέσω του πληροφοριακού του συστήματος να δίνουν επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν είχαν δικαιώματα.
4: Ο χειριστής ο ΠΚΠ δεν το καταλαβαίνει αυτό? Δεν είχε δικλείδες να αντιλαμβάνεται ότι ήρθε ο πατεώνας μπροστά του?
11: Έτσι όπως γινότανε θα μπορούσε, ναι. Πράγματι. Και πράγματι κάποιοι άνθρωποι το καταλάβαιναν. Και εκεί υπήρχε ένας διαγωνισμός ανθρώπων οι οποίοι είχαν τη μία άποψη και άλλοι που είχαν την άλλη.
4: Διαγωνισμός. Όμως, ναι. Διαγωνισμός. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι.
11: Είχαν ομάδες οι οποίες είχαν διαφορετικές απόψεις, ναι, μέσα στον οργανισμό για το πώς έπρεπε να λειτουργήσει.
4: Μάλιστα. Και αυτοί που λειτουργούσαν με την αντίθετη άποψη προσετερίζονταν ανθρώπους στους οποίους διοχετεύονταν χρήματα που δεν δικαιούνταν.
11: Ναι. Είχαν δημιουργηθεί διάφορες ομάδες και συστήματα που είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στον οργανισμό και πέραν αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι το σημαντικό, η σημαντική αλλαγή που έγινε είναι ότι το κατανοήσαμε πρώτον και δεύτερον ότι δείξαμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να τα αλλάξουμε. Πώς έγινε αυτό? Ζήτησα από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα μετεπιτάσεως να αυξήσουμε τους ελέγχους, οπότε από εκεί που πολλαπλασιάσαμε τους ελέγχους και ταυτόχρονα αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο των ελέγχων και τους κάναμε πιο αποτελεσματικούς. Για να πείσω δε όλους τους, ας τους πω εν τη ευρία εννοία, συνεργάτες στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτή είναι η πραγματική πολιτική βούληση, ξεκίνησα αυτούς τους ελέγχους από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την εκλογική μου περιφέρεια, την Τολοκαρνανία. Για να δείξω ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτήν την τομή με όποιο πολιτικό κόστος. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν. Κάναμε αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι στην πορεία μέσα σε λίγους μήνες.
4: Και την επίθεση αυτών των παραγόντων δεχτήκατε από την περιφέρειά σας?
11: Την επίθεση νομίζω ότι δέχτηκα από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Ήταν πιο βίαιη. Πράγματι όμως, στις εκλογές που ακολούθησαν, εγώ έχασα πάρα πολλές ψήφους στην περιφέρειά μου, διότι ακριβώς πολλοί άνθρωποι που είχαν συνηθίσει να παίρνουν χρήματα που δεν όφυλαν αισθάνθηκαν ότι
4: έχουν προδοθεί,
11: ζημιώθηκαν από μένα, προδοθήκαν από μένα και ήθελαν να γυρίσουν στο παλαιό καθεστώς. Αυτό το οποίο σας είπα λοιπόν είναι το ένα μέτρο που πήραμε, αυστηρούς ελέγχους οι οποίοι οδήγησαν σε χρήματα που γύρισαν πίσω όσα χρηστούς καταβληθέντα, 35 εκατομμύρια. Άλλα 35 εκατομμύρια, το σύνολο δηλαδή 70 εκατομμύρια, μαζέψαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα ενωσιακά ταμεία, για το ελληνικό κράτος και τους πραγματικούς αγρότες, με τρεις υπουργικές αποφάσεις που βγάλαμε, οι οποίες ουσιαστικά περιόριζαν την παράνομη μεταβίβαση δικαιωμάτων, περιόριζαν την επίσης παράνομη δήλωση ψεύτικων γεών και ψεύτικων ζώων. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εντοπίσαμε ποιοι κάνανε τις παρανομίες και μαζέψαμε πίσω τα χρήματα τα οποία θα παίρνανε. Το σύνολο λοιπόν 70 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ποσό.
4: Αυτά τηρήθηκαν την επόμενη πολιτική ηγεσία ή ανατράπηκαν?
11: Εν πωλής τηρήθηκαν από την επόμενη.
4: Από τις επόμενες, μάλλον, δεν είναι μία, είναι πέντε υπουργοί.
11: Παρακολούθησα.
4: Είμαστε στον έκτο τώρα.
11: Ναι, γιατί υπήρχαν συχνές αλλαγές, οι οποίες προφανώς θα είχαν και αλλαγές και στις πολιτικές επιλογές. Η κεντρική όμως πολιτική επιλογή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ήταν να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό και έκανα εγώ. Αυτό βέβαια είχε και ένα τρίτο κομμάτι, κάποιες θεσμικές αλλαγές τις οποίες προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να μετατρέψω τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανεξάρτητη αρχή. Μεταφέραμε την αίτηση όλων των αγροτών στο GovGR, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η αίτηση αυτή από τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο μοναδικός τεχνικός σύμβουλος που λειτουργούσε για 15-20 χρόνια και είχε δημιουργήσει μια εξάρτηση του ίδιου του οργανισμού από τις δικές του υπηρεσίες, πράγμα το οποίο δεν ήταν ορθό. Και με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να θωρακίσω τον οργανισμό. Είχαμε αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα, όπως είπατε και εσείς, έφεραν αντιδράσεις.
4: Θα μου πείτε από ποια περιοχή ήταν πιο βίαιη η αντίδραση.
11: Η μεγάλη αύξηση των ψευδών δηλώσεων προερχόταν από την Κρήτη. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Κρήτη στο σύνολό της, η παραγωγή της Κρήτης στο σύνολό τους ήταν παράνομη. Το αντίθετο. Ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τη δουλειά και ουσιαστικά έκλεβαν και τους υπόλοιπους κριτικούς.
4: Και αυτοί που φωνασκούσαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί... Και που αντιδρούσαν και βία.
11: Αυτοί είναι οι οποίοι φωνασκούσαν. Αυτοί είναι οι οποίοι κυνήγησαν εμένα και τις πρωτοβουλίες τις οποίες είχα πάρει. Ήρθαν στο Υπουργείο, διαδήλωσαν βία, όπως περιγράφατε και εσείς πριν, με επικηρύξανε και ουσιαστικά μου ανοίξαν έναν πόλεμο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα του 21. Αυτά εγώ τα κατήγγυλα προφανώς και μέσα στη Βουλή και στον τύπο τότε, αλλά δεν πήραν τη δημοσιότητα που έχουν πάρει σήμερα.
4: Γεγονός.
11: Το δεδομένο που έχουμε σήμερα, τι είναι, ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή τη γνώση, να ξεχωρίσουμε τα πραγματικά προβλήματα του οργανισμού από αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν να πολιτικοποιήσουν και να δούμε πώς από εδώ και μπρος θα συνεχιστεί η λειτουργία του.
4: Υπάρχει, τώρα βέβαια έχουμε κλείσει κύριε Λιβανέ, αλλά υπάρχει άραγε, δηλαδή αυτό θέλω να μάθω και εγώ από τον κύριο Πιτσιλή, υπάρχει σχέδιο το πώς θα δουλέψει μέσα στην ΑΔΕ ο ΠΚΠ?
11: Η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής έχουν δείξει ότι μπορούν να οργανώσουν σωστά και να θωρακίσουν διαδικασίες που τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες δεν γινόντουσαν σωστά. Εδώ θα πρέπει να γίνει μια καθετοποιημένη συνεργασία με τους υπαλλήλους του ΟΠΚΠ και να λειτουργήσει στη λογική την οποία προσπαθήσαμε να το κάνουμε και εμείς τότε. Θεωρώ ότι είναι εφικτό και θεωρώ ότι είναι μια μεταρρυθμιστική κίνηση η
4: την
11: μεταφορά.
4: Την οποία δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ βέβαια. Και, έτσι, και η λοιποί αντιπολίτες, δεν με ενδιαφέρει η λοιποί αντιπολίτες, το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ.
11: Και ακριβώς,
4: με εντυπωσιάζει αυτό.
11: Και αυτό ακριβώς το γεγονός, το οποίο συνοδεύεται και από έλλειμμα προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ και τον ΟΠΚΠ. Δηλαδή, πρώτον, δεν ψηφίσανε τη μεταφορά στην ΑΔΕ. Δεύτερον, δεν προτείνανε και κάτι άλλο. Έρχονται μόνο, όπως λέγατε και εσείς στην αρχή, φωνάζουν και αντιδρούν. Αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται ούτε για τον ΟΠΚΠ, ούτε για τον αγροτικό κόσμο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιβανέ.
11: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
11: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα των Δελτίων Ειδήσεων, ο Παύλος Τσίμας απέναντί σας. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.
0: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Sky 100,3.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Μαραθώνος προς Αθήνα από την Αγία Τριάδρα προς το Πικέρμι, στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκάλογο Εργασιών και Τροχαίου στη Γέφυρα Προπύργου, στα δύο ρεύματα της Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πύρκα τα Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στόχευσαν στα στενά του Ορμούς τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλοια που συνδέονται με τους ουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσωπού γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά, ενώ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Χθες, σύμφωνα με το Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν, φοβούμενες διασπορά του ιού. Σημειώνεται πως ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής θα απευθυνθεί στη μία το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Η ιστορική σημασία συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Όταν αντιληφθήκαμε το 21 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούταν χρήματα, τόνισε στον Σκάι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε πως οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήραν τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Παράλληλα, έγινε διάρρηξη στο κηλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό.
25: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο στο Μοντεκάρλο τη Μονακό. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι θα πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Από τους Πειραιώτες θα απουσιάσει ο τραυματίας Tyson Ward και από τους Γάλλους η Ντιαλό και Τάις. Στις 7 η Χάπελ Τελαβή θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης με τους Ισπανούς να προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται στην Αθήνα η Βαλένθιο, που αύριο αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Volley League έκανε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν του ΠΑΟΚ με 3-2 σετ και προηγούνται με 2-1 νίκες. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Arsenal υποδέχεται στις 10 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Την Ειρήνη γενικώς, την Ειρήνη ειδικώς. Έχω μια εξαδέλφη, μια νηψιά και μερικές φίλες. Προς τιμήν τους. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκινάει με Νίκο Φιντένκο. Ακάζα τη Ρένε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Το ημερολόγιο της 3ης, 5 Μαΐου, ημέρα ξάστερη και ηλιόλουστη και επιτέλους ανοιξιάτικο καλοκαιριάτικη. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει στον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Και βέβαια υπάρχει πάντα ο τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την απόψή σου». Αν θέλετε να γράψετε, να φέρετε αντίρρηση, να διορθώσετε ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτη 5 Μαΐου το ημερολόγιο σημειώνει κυρίως μια σκοτεινή επέτειο. Την θυμηθήκαμε και χθες το βράδυ βλέποντας τα σχετικά πλάνα στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρίνου. Σαν σήμερα 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, η φωτιά στη Μαρφίν, ο εμπρισμός της Μαρφίν, οι Μολότοφ που έπεσαν σε εκείνο το κτίριο με το ξύλινο εσωτερικό. Τρεις άνθρωποι, τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος στον τέταρτο μήνα. Ο Επαμινώδας Τσάκαλος ήταν 36, η Παρασκευή Ζούλια ήταν 35. Ο θάνατός τους μέχρι σήμερα παραμένει έγκλημα ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Αλλά βλέπετε, η χρεοκοπία και τα πάθη της παραμένουν το θέμα στο οποίο γυρίζουμε και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε. Γιατί όσα και αν έχουμε πει, όσα και αν έχουμε διαβάσει, όσα και αν έχουμε ακούσει, το θέμα θα μας καλεί πάντα να το επισκεφτούμε ξανά. Άλλωστε και ο Λέξης Τσίπρας με την Ιθάκη του εκεί έπρεπε να γυρίσει για να πάει παρακάτω. Δεν ξέρω αν είδατε, φαντάζομαι θα είδατε στο το χθεσινό ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο μάλλον αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό», στηριγμένο σε ένα βιβλίο που είχε διαβαστεί πολύ και είχε συζητηθεί πολύ, η τελευταία μπλόφα Δενδρίνου και Βαρβιτσιώτη. Προσωπικά λέω ότι η τηλεοπτική του γλώσσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αξιοζήλευτη και το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον επίσης. Τι κρατάω από αυτό το πρώτο επεισόδιο? Ένα πλάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν τις εκλογές. Εξαγγέλει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλοι χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν χειροκροτούν, δεν γελάνε. Ο ένας από τους δυο μάλιστα σκύβει το κεφάλι σαν να μην θέλει να ακούσει αυτά που ακούει. Τι βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά επίσης έχει σημασία να τα ακούμε από το στόμα του θηρίου, δηλαδή από το στόμα των πρωταγωνιστών. Κρατώ

την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να κλείσουν την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς τις εκλογές θα τις κερδίσουμε, θα τις κερδίζανε, δίκιο έχουν, όποτε και αν γινόντουσαν, άρα γιατί πάμε να μπλέξουμε τώρα. Υπήρχε δηλαδή και μια ανάγκη και μια άλλη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς δεν εισακούστηκε. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ακριβώς επειδή οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί στους οποίους ήταν λογικό να περάσει θέση, είχαν πίεζα τον Τσίπρα ή έφεραν αντίρρηση στον Τσίπρα και στην εκστρατεία του να προκαλέσει προώρες εκλογές. Το ημερολόγιο μουσικά ξεκίνησε με μια σπονδί στην Ειρήνη για τα χρόνια της πολλά. Συνέχισε με Σόκρατες. Σαν σήμερα φύγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Γιατί η ιστορία των Σόκρατες μοιάζει με την ιστορία τόσων συγκροτημάτων στην ροκ σκηνή. Δύο παιδιά φίλοι, συμμαθητές σε ένα γυμνάσιο του Πειραιά συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πάθας και ο Αντώνης Τουρκογιώργης, σκαλίζαν τις κιθάρες τους, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μάλλον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα συγκρότημα στην ελληνική ροκ σκηνή. Ο Σπάθας έφυγε από τη ζωή το 19, ο Τουρκογιώργης σαν σήμερα, Μάιο του 24. Και από τα μνημόσυνα στα γενέθλια, η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε πριν πόσα χρόνια, το 88, κάντε το άθροισμα, 38 νομίζω βγαίνουν. Βάζω φωτιά στη βροχή, λέει το τραγούδι. Φωτιά από φωτιά, άλλο τίποτα. Ξαφνικά, χτες είχαμε μια απότομη αλλαγή σκηνικού στον Περσικό κόλπο. Είμαστε πια ένα βήμα, ή μπορεί μισό, από την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου και μέχρι τώρα λίγο πολύ εκεί, στον Περσικό κόλπο, τηρείτο. Στο Λίβανο δεν τηρήθηκε ούτε μία ώρα. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Είχαμε μια επίθεση στα Εμιράτα και στο Ομάν από το Ιράν. Είχαμε μια επίθεση σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο που εποπειράθηκε να κινηθεί μέσα στα στενά. Είχαμε μια ανταλλαγή ισχυρισμών που η κάθε πλευρά, η άλλη πλευρά πάντα διαψεύδει, και κυρίως τον ισχυρισμό εμείς ελέγχουμε τα στενά, όχι εμείς τα ελέγχουμε. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην τα ελέγχει κανείς, να είναι παραδομένα στο χάος. Και στο τέλος της ημέρας, στο δίλημα, είτε μια διαπραγμάτευση με όρους που καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε, είτε στρατιωτική κλιμάκωση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει την ασφαλή πρόβλεψη, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πάμε πιθανότερα προς το δεύτερο παρά προς το πρώτο. Οι συνέπειες είναι πιο βέβαιες. Το Brent κινήθηκε ψηλά, τώρα είναι γύρω στο $114 το βαρέλι. Η Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο, η Ευρώπη σίγουρα είναι η χαμένη, χάνει από όλες τις απόψεις. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες επίσης είναι η χαμένη της υπόθεσης. Το jet fuel, το καύσιμο, το αεροπορικό καύσιμο έχει διπλασιαστεί από το που ξεκίνησε ο πόλεμος, μέσα σε 2 μήνες. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα στοιχεία είναι από τους Financial Times, έχουν μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τις θέσεις τους μέσα για τις πτήσεις του Μαΐου. Προσέξτε, για τις πτήσεις από εδώ και πέρα, για όλο το Μάιο. 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν μειωθεί, είτε μέσω ματέωσης πτήσεων, είτε μέσω αντικατάστασης των αεροπλάνων με μικρότερα. Η Turkish είναι η πρωταθλήτρια, έχει κόψει πάνω από 500.000 θέσεις στις πτήσεις της του Μαΐου. Ακολουθούν η Air China και η Lufthansa. Το αεροπορικό ταξίδι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα να είναι μια μικρή περιπέτεια. Μετρώντας τους χαμένους, αφού κερδισμένος δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη, προς το παρόν είναι σαφές ποιος κερδίζει. Η χαμένη είναι επίσης, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η Γερμανία. Η Γερμανία ζει με το φόβο της ύφεσης, ως συνέπεια και των αμερικανικών δασμών. Ζει με φόβους ασφάλειας μετά την απόφαση Τραμπ που αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από το γερμανικό έδαφος, και φόβη πολιτική, καθώς είδα μια δημοσκόπηση την περασμένη Κυριακή που δείχνει ότι πρώτο κόμμα, αν γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή, θα ήταν το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή η ημιφασιστική, η μιναζιστική ακροδεξιά, παίρνει 28%, οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι 24% και οι σοσιαλδημοκράτες τρίτη μόλις με 14%. Η Γερμανία παρουσιάζει ενδιαφέρον.

0: Αδερφός ο Ρόναλντ Μέιναρντους είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ρόναλντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μοιάζει η Γερμανία να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού και πολιτικά και οικονομικά και από θέματα ασφαλείας.
1: Και όλα αυτά μας αφορούν και εδώ στην Ελλάδα. Mm. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις λόγοι αυτές τις μέρες να μιλάμε για τη Γερμανία. Ο πρώτος λόγος είναι η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας, μία μέρα πριν από την συμπλήρωση ενός έτους της κυβέρνησης ΜΕΡΤ. Συμπληρώνοντα αύριο έχουμε την επέτειο.
0: Ναι.
1: Και ο ΜΕΡΤ
0: αντιμετωπίζει
1: σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλοί επικριτές προβλέπουν ότι δεν θα διακέσει πολύ αυτός ο συνασπισμός. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ Μέρτς και Τραμπ μετά τη δήλωση του κύριου Μέρτς ότι δεν έχει σχέδιο ο Τραμπ, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σκληρή έκφραση,
1: Βέβαια. Βαριά προσβολή έναν Τραμπ που το ξέρουμε πώς αντιδράσει τέτοιες καταστάσεις. Και η αντίδραση ήρθε γρήγορα με την ανακοίνωση της Washington για την απόσταση 5.000 στρατιωτών. Mm. Αλλά, Παύλο, ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι, για μένα τουλάχιστον, που ζω ως Γερμανός εδώ στην Ελλάδα, είναι η επιτυχημένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Wadephul χθες στην Αθήνα. Mm. Και μια ουσιαστική, το τονίζω αυτό, αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό νομίζω έχει ουσία και ίσως μπορούμε να λίγο να ζητήσουμε και αυτό το σκέλος αυτό των θεμάτων.
0: Για να το δούμε τι ακριβώς έγινε
1: και γιατί
0: εκτιμάς ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού μετά την ανάλαψη της εξουσίας από τον ΜΕΡΤ. Αυτό κάτι θα μας πει, γιατί ένα ελαφρυντικό είναι ότι αυτοί οι δύο κύριοι συναντιόνται τακτικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Δηλαδή είναι φίλοι, μιλάνε στο ελληνικό και με το πρώτο όνομα. Δηλαδή το έδειξαν ότι υπάρχει μια πολύ προσωπική σχέση. Αλλά τα βασικά σημεία είναι ότι αναβαθμίζονται οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τονίστηκε πολλές φορές το στρατηγικό, το στρατιωτικό επίσης. Ζούμε σε μια άλλη κατάσταση σήμερα. Προβλέπεται και συγκεκριμένα ένα δεκαετές σχέδιο με βασικούς τομείς στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα. Υπάρχει πολύ τονισμό στην άμυνα, στην οικονομία βέβαια. Η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας και βέβαια στην παιδεία και στον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πλευρές στην συνέντευξη χθες που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνούν στα βασικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μερών. Αυτό μου κάνει εντύπωση και στο Μεσοανατολικό και στο θέμα του Ιράν και στο Σουδάν και μιλήσανε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Γερμανία θέλει να πωλήσει περισσότερο όπλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτή η διάσταση υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά τελευταία η Γερμανία καθόταν σε ένα πίσω κάθισμα, πίσω από τη Γαλλία βέβαια και πίσω από το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα και πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω αυτή η ιεράρχηση ανήκει πλέον στο παρελθόν, δεν ξέρω, αλλά κάτι αλλάζει εκεί και έχουμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο κυρίως στον εξυγχρονισμό των παλιών ελληνικών όπλων. Εκεί έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες, δεν ζητήθηκε αλλά υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό αφορά τα ελληνογερμανικά, τα οποία είναι, ναι, προφανώς αλλάζει το τοπίο ακριβώς επειδή αλλάζει ο κόσμος. Αλλά για να γυρίσω στη Γερμανία, ο φόβος της ύφεσης είναι προφανής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και λόγω των αμερικανικών δασμών, αλλά όχι μόνο λόγω των αμερικανικών δασμών. Απλώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί αυτό πολιτικά ωφελεί την AfD?
1: Θα σου πω. Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η κατάσταση οικονομική στη Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πέσε στο 0,5%. Δηλαδή είναι μια ύφεση λίγο πολύ. Τώρα, πρέπει να γίνουν σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, οδυνηρές περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα. Η Γερμανία είναι κράτος όρνιας, το ξέρουμε, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι πια βιώσιμα. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της περίθαψης και στο θέμα της σύνταξης. Και εκεί το θέμα είναι εκεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, ένα συντηρητικό και ένα σοσιαλδημοκρατικό. Είναι σαν mm-hmm. στην Ελλάδα να είχαμε μια συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟ.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά τα κόμματα στα ουσιαστικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό μπλοκάρει ο ένας τον άλλο. Και από αυτή την κατάσταση υποφελείται βέβαια το ΑΕΦΤΗ που δεν κάνει τίποτα. Κάθεται δίπλα και παρακολουθεί τι γίνεται μεταξύ των κυβερνώντων.
0: Και σχολιάζει.
1: Και τελευταία έχει πάρει άνοδο 5% και όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή ότι είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σε πανεθνικό, δεν μιλάμε πια σε ένα κατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, μιλάμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τώρα, σε επίπεδο ασφάλειας, η ανακοίνωση Τραμπ, οι δασμοί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά η απόσυρση αμερικανικών στρατιωτών, 5.000 αμερικανών στρατιωτών από το γερμανικό έδαφος, πέρα από το συμβολικό, έχει πραγματική, κατά τη γνώμη σου, σημασία, δηλαδή επηρεάζει την ασφάλεια της Ανατολικής Γερμανίας. Της Γερμανίας, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός αλλάζει. Δηλαδή και ο Ομπάμα ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα μειωθεί. Εγώ θυμάμαι παλιά που ήμουν φοιτητής στη Γερμανία, είχαμε 200 και πάνω χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο. Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι, και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, η πιθανή ακύρωση της στάβευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πυράβλοι στη Ρωσία και η Γερμανία δεν έχει κατάλληλο όπλο για να απαντήσει σε μια περίπτωση κλιμάκωσης. Αυτή είναι η ανησυχία και γι' αυτό το θέμα γίνεται η μεγάλη συζήτηση στους δυτικούς κύκλους στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό είναι και θέμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν βέβαια και την ευρωπαϊκή άμυνα που ένα θέμα που μας αποσχολεί όλες αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα. Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νόραντ Μινάρδο, συνάδελφος Γερμανός που ζει και δουλεύει στην Ελλάδα, για να ρίξουμε μια ματιά στη Γερμανία, που πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί, γιατί ξαναλέω, είναι δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι τελικά ο κερδισμένος από την πολεμική περιπέτεια στο Ιράν. Ξέρουμε τους χαμένους. Χαμένη είναι η Ευρώπη γενικά, η Γερμανία ειδικότερα. Και αεροπορικές εταιρείες επίσης. Θα κάνουμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλω να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή 9 Μαΐου πλησιάζει, κοντοζυγώνει που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι Μετάλλικα έρχονται στο ΆΚΑ για μια μεγάλη συναυλία. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ είναι ο αποκλειστικός χορηγός και σας υπόσχεται μια εμπειρία σε αυτή τη συναυλία πέρα από τη μουσική. Στο Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ θα συμβούν πολλά happenings, υπάρχουν δώρα, οπότε αν πάτε στη συναυλία επωφεληθείτε και από αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση που εγγυάται το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, να πάρουν ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, με επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 χρόνια και με διάρκεια από 2 έως και 12 χρόνια. Περισσότερα στο ndg.gr, υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αχιουμάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Γέφυρας Προπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κεφισού από το ύψος του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίου, στην Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Εντείνονται οι φοβοί για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τα δανεία χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφού οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Μέγκα, θα καθοριωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο 3 επιβατών από το Χανταϊό. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό χθες το πρωί. Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, στον εξοπλισμό ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Επιστροφή στο ημερολόγιο με Δημήτρη Κοντομιχάλη, γιατί κάτι προφανώς συμβαίνει εκεί έξω. Αλλά Δημήτρη, καλημέρα.
14: Καλημέρα. Κυκλοφοριακά έχουμε τα χάλια μας σήμερα, Παύλο.
13: Άρχισε άσχημα η μέρα έτσι κι αλλιώς.
14: Ναι, ναι. Παντού πολλά τροχιά. Ατυχήματα, ναι. Κινητοποιήσεις, εργασίες, κίνηση, όλα μαζί. Τώρα, για να μην σε καθυστερώ.
13: Αντί να βγάζω εσένα, πρέπει να βγάζω το λεφάκι να λέει πως είναι τα άστρα που επηρεάζουν τους οδηγούς και κάνουν ατυχήματα.
14: Και αυτό σωστό. Και αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνοντας την Κηφισού, εκτός από τη συνήθη κίνηση από την Αττική Οδό, τέλος πάντων προς τα ΚΤΕΛ, που έχει λίγη κίνηση, θα βρείτε πολύ μεγαλύτερη από του Ρέντι προς την Παραλιακή, προς το Σκάι και το Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας λόγω τροχαίου. Ένα φορτηγό με δύο γιοταχή. Αλλά και όσοι βγαίνετε προς τα έξω τη Λεωφόρο Αθηνών, από τα παλιά ΤΕΗ, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση μέχρι να φτάσετε στους Καραμαγκά στη λίμνη Κουμουνδούρου. Και λόγω των εργασιών που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου και κυρίως λόγω τροχαίου που έγινε στους Καραμαγκά. Έχει επηρεαστεί και η σχιστή, έχει ξεπεράσει πάλι το χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος. Σε ευχαριστώ, Παύλο μου.
13: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.

0: Επιστροφή στο ημερολόγιο λοιπόν με Kings, ένα από τα πιο ωραία και υποτιμημένα μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι νομίζω το ωραίο τραγούδι του Ray Davies, Waterloo Sunset. Όταν το έγραψε ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, αλλά πριν το δώσει να τυπωθεί το η ετικέτα του δίσκου ως Liverpool Sunset, οι πρόλαβαν οι Beatles και κυκλοφόρησαν το Penny Lane που είναι αφιερωμένο σε ένα δρόμο του Liverpool και είπε όχι θα μου πούνε ότι αντιγράφω, οπότε το είπε Waterloo Sunset. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλούσε στον Άρη Πορτός Άλτε και εξηγούσε τι έκανε. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει και από άλλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί, ότι όντως ο κύριος Λιβανός έκανε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μια σοβαρή προσπάθεια να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία και να βάλει μια τάξη στο σύστημα. Τότε το ερώτημα είναι και γιατί τον άλλαξε. Δηλαδή, αν όντως υπήρχε ένας υπουργός που έκανε αυτή τη δουλειά ή προσπαθούσε να την κάνει τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός γιατί τον άλλαξε και στη θέση του έβαλε τους υπουργούς οι οποίοι βεβαιωμένα έπαψαν να την κάνουν για να μην πω άρχισαν να κάνουν τα αντίθετα. Κατά τα άλλα, την επικαιρότητα απασχολούν δύο πρωτοβουλίες που πήρε το Πασόκ τις προηγούμενες ημέρες. Η μία ήταν η πρόταση, δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, κατατέθηκε μάλλον, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δεύτερη είναι η ιστορία της τετραήμερης εργασίας. Πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες η κυρία Κεραμέως μιλούσε, απαντούσε στην πρόταση του Πασόκ, τη σχολίαζε, την απέρριπτε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, για να έχουμε την εικόνα, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις, δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Είναι απολύτως ατομικές. Από επιχειρήσεις που να είναι στοιχειωδώς μεγάλες, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, είναι μόλις το 0,6% του συνόλου. Και εκείνες που έχουν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, δηλαδή οι μικρομεσαίες, είναι το 2,5%. Δηλαδή σύνολο οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του Πασόκ, είναι μόλις το 3,3 κάτι του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαίως απασχολούν το 40% του συνόλου των μισθωτών. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ένα από τα στελέχη του Πασόκ που επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης τα οποία έχω μπροστά μου, ξεπερνάει κατά το 40, κοντά στο 45% των εργαζομένων.
0: Ναι. Άρα είναι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η πρότασή σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και άμα το προσαρμόσουμε για τον τύπο εργασιών στους οποίους αναφερόμαστε, δηλαδή τις εργασίες έντασης διανοίας, διότι η εργάνη κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στην πραγματικότητα σπάει αυτήν την. Το job description, ας πούμε, των εργαζομένων, μιλάμε για κοντά στις 670.000 εργαζομένους.
0: Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, ένα θέμα είναι, λοιπόν, πόσους αφορά. Δηλαδή, ότι αυτό αφορά, στην πραγματικότητα αφορά μόνο εκείνους που δουλεύουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άρα αφήνει απ' έξω, πρώτον, το μεγάλο πέλαγος των ατομικών των επιχειρήσεων που είναι είτε προσωπικές, απολύτως προσωπικές, είτε οικογενειακές, δηλαδή που δουλεύει ο μπαμπάς, η μαμά, άντε και δύο υπάλληλοι. Οι οποίες είναι σχεδόν το πάνω από 90%
1: των ελληνικών επιχειρήσεων και ναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δομείται καλώς ή κακώς η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχετε δίκιο. Άρα το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρόταση, ακόμη και αν εφαρμοστεί, πειραματικά όπως λέτε, πόσο θα επηρεάσει την παραγωγικότητα όταν δεν αφορά τον τεράστιο όγκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι είτε σε προσωπικές είτε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό να αποκτήσουν, ούτε επένδυση τεχνολογίας να κάνουν, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να αγγίξουν, τίποτα από αυτά. Δεν έχουν συνήθως το περιθώριο ούτε καν να πληρώσουν μια κανονική συνδρομή σε ένα βοήθημα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα, αφού ο όγκος της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα μείνει απ' έξω έτσι κι αλλιώς?
1: ανοίγεται δύο πολύ ενδιαφέροντες ζητήματα. Το πρώτο είναι το πώς μετράμε την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα αφορά τους εργαζομένους. Mm. Άρα μιλάμε στην πραγματικότητα, θα επηρεάσει την παραγωγικότητα, διότι μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και δι' σε θέσεις έντασης διανοίας. Όχι η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία, η οποία ούτως ή αλλιώς έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών η ελληνική επιχειρηματικότητα, πέραν της μικρομεσαίας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανοίγεται αφορά την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και βεβαίως σε νέα εργαλεία. Εκεί χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τούτων δοθέντων, εμείς έχουμε προτείνει, και γι' αυτό η πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ήδη προτείνει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με άξονα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα εργαλεία να ανταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και βεβαίως ακόμα και αυτές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους. Mm.
0: Από μόνη της, συνεπώς, η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί πειραματικά, όχι υποχρεωτικά εννοείται, το τετραήμερο σε όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν και να δοθούν κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή πολιτικά, ακούγεται εντυπωσιακά, τι πρακτικό αποτέλεσμα περιμένετε ότι μπορεί να έχει?
1: Όχι απλά ένα είναι η απάντηση. Ξέρετε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό, mm-hmm. είναι η σχέση εργασίας οικογενειακής ζωής. Αυτή ναι. η πρόταση, και δεύτερος λόγος είναι οι οικονομικές αποδοχές. Αυτή η πρόταση έρχεται να συμβιβάσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα περισσότερα λάθη, αν θέλετε, στον εργασιακό χώρο προέρχονται από την υπερκόπωση και από την αδυναμία των εργαζομένων να είναι το ίδιο παραγωγικοί όλες τις ώρες εργασίας τους. Ναι. Με αυτή την πρόταση ερχόμαστε και βάζουμε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχουν αποδείξει έρευνες, ότι με τη μείωση των ωρών εργασίας η παραγωγικότητα ανεβαίνει, τα λάθη μειώνονται, η ψυχολογία των εργαζομένων προφανώς βελτιώνεται και έχουμε και πολύ λιγότερα περιστατικά burnout, δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της έντασης της εργασίας. Άρα για 600.000 ανθρώπους η ζωή θα γίνει αμέσως καλύτερη. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε κενό αέρος, είναι ένα μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού προγράμματος. Και άρα ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα μαζί με την πρόταση αυτή εμείς λέμε ότι θα έχουμε και μια διαφορετική παραγωγική διάρθρωση στη χώρα, όπου θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές και θα είναι και πολύ πιο επικερδές. Αν θέλετε, διότι ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΣΑ, στην Ελλάδα, αν συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε, δηλαδή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα χάσουμε το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή πάνω από 200.000 εργαζομένους. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να συζητήσουμε για μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι το αν αυτός ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί οριζόντια με ίδιες απολαβές για όλους και σταθερά κέρδη βεβαίως για τις επιχειρήσεις, ή αν θα υποκύψουμε σε μια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, κοντόφθαλμη λογική, η οποία λέει μπορώ να κερδίσω θέσεις εργασίας, θα απολύσω κόσμο και θα έχω για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιο είδους κέρδη, εκτός αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση που αναφέρομαι σε ξένες αγορές, που πράγματα θα έχω μόνιμα κέρδη, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κάποια κέρδη για μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει αγορά. Ποιος θα τα αγοράσει?
0: Οι δύο ενστάσεις που ακούω, η μία είναι, όπως το είπε χθες, διαβάζω την δήλωση, την απάντηση της κυρίας Κεραμέως, δηλαδή δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή, ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα μένει ανοιχτό, άρα θα πρέπει και θα έχει τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόστος, άρα θα ανέβει το κόστος εργασίας, κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Σας διάβασα ακριβώς την ένστασή της.
1: Η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται προφανώς είναι σε καταστήματα είτε τουριστικά είτε καταστήματα τα οποία αφορούν λιανικό εμπόριο είτε την εστίαση. Αυτά τα καταστήματα είναι εκτός της πρώτης του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι εργασίες έντασης διανοίας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ένσταση, διότι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εφαρμόστηκε στη Βαλένθια. Σε ολόκληρη την πόλη. Μιλάμε για κοντά 400.000 εργαζομένους. Και εκεί είδαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται κόπτεται η κυρία Κεραμέως είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδά τους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι έντασης διανοίας είχαν τον χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα και αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν λαμβάνει από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Τη Βαλένθια πάντως στο μπάσκετ την κερδίσαμε, δεν ξέρω στα εργασιακά τι έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ένσταση είναι ότι όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια οικονομία όπου οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν αποκλειστικά σχεδόν τουρισμό και οικοδομή, πού είναι οι νέες θέσεις εργασίας, εντάσεις εργασίας που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο?
1: Γι' αυτό σας είπα ότι η πρότασή μας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ θα κάνω το ερώτημά σας ακόμα πιο σκληρό. Πώς γίνεται μια κοινωνία και μια οικονομία όπου έχει επενδύσει στο να παράγει επιστήμονες και ενδυνάμει εργαζόμενους έντασης διανοίας? Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή της και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας πάει στα πανεπιστήμια, σπουδάζει με στόχο να γίνει εργαζόμενο σε μια επιχείρηση ή σε μια θέση εργασίας έντασης διανοίας. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό από τη μία και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει θέσεις έντασης εργασίας? Δεν είναι δεδομένο το brain drain με αυτή την εξίσωση? Δεν είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά μέσα και κοινωνικά και ηθικά και οικονομικά όταν έχει επενδύσει σε έναν άνθρωπο 18 χρόνια? Από το σχολείο μέχρι παραπάνω, 23, 22, 21, 24 χρόνια.
0: Αν μιλάμε για γιατρούς, 26, 27, ναι.
1: 26, 27. Και όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία της επένδυσης, φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν εργασία εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εμείς είπαμε ότι μαζί με την τετραήμερη εργασία έρχεται η πρότασή μας για τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών. Θα επενδύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί και η περιφερειακότητα είναι ένα ζήτημα και δεν θέλουμε μόνο μια περιφέρεια η οποία θα είναι αποκλειστικά αγροτικής παραγωγής. Θέλουμε και νέα βιομηχανική πολιτική. Θέλουμε τη συμμετοχή των πόλεων της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες.
0: Κατανοητό.
1: Οι οποίες αφορούν νέες
0: τεχνολογίες. Να προλάβω να σας ρωτήσω. Η πολιτική ένσταση είναι ότι την πρόταση την ανακοινώσατε τώρα, διότι θέλατε να προλάβετε το ενδεχόμενο να την ανακοινώσει ο Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του. Και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, η κριτική που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, ότι κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστικοποιεί το λόγο του. Δεν αναφέρομαι τώρα ειδικά στο τετραήμερο. Και οξύνει τους τόνους ακριβώς γιατί θέλει να οχυρωθεί απέναντι στην πίεση Τσίπρα.
1: Ξέρετε, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε κίνηση η οποία διασπά, αν θέλετε, και την προοπτική ή το μέτωπο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Εμάς, εχθρός μας, είναι οι κοινωνιοκτόνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο προτάσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, ο οποίος αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
0: Δεν θα με πείσετε πάντως ότι δεν φοβάστε το ενδεχόμενο αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και αν συμμαζέψει συνασπισμό νέα αριστερά και μπας περιπτώσει πάρει πίσω και κάποιους από τους που είναι τώρα ταλαντεύονται στην γκρίζα ζώνη, δεν το αντιμετωπίζετε ως μια πολιτική απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσετε?
1: Χωρίς να θέλω να σας... δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι πρώτη μου προτεραιότητα να πείσω εσάς ή τον οποιονδήποτε για το αν υπάρχει αγωνία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας και ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα οδηγεί στη χώρα σε οικονομική, ηθική και αν θέλετε και κοινωνική σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων παρατμή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Καταθέσατε την πρόταση για μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι περιμένετε, δηλαδή, για να. Θα συγκροτηθεί, αλλά και πάλι την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε ότι θα δεχθεί να κληθούν μάρτυρες, ας πούμε, που δεν είχε δεχθεί να κληθούν την προηγούμενη φορά. Πολύ περισσότερο αν επικαλεστεί το επιχείρημα ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται όχι 120 αλλά 151, δεν θα γίνει καν. Δηλαδή, καταθέτεται μια πρόταση για ένα σοβαρό συμφωνώ θέμα, αλλά με τι πολιτική, ας πούμε, στόχευση. Διότι να διαφοροποιηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ψηφοφορίες αυτές το βρίσκω δύσκολο.
1: Εμείς θα επιδιώξουμε να καλέσουμε στην εξεταστική όλους εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε πολιτικό και εν δυνάμει νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν να μας πει πού είναι τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει. Και θέλετε να σας πω κάτι. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει αλήθεια και δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν, και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλιαν βρέθηκε σε κρυσφύγιο της ΕΕΠ τυχαία, κάπως τηλεμεταφέρθηκε. Υπήρξε μια παραμόρφωση στο χώρο χρόνο. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και να εκτεθεί, να φανεί σε όλους ότι λέει ψέματα, να κλείσει αυτή η υπόθεση, μία και καλή. Βέβαια, το ίδιο ερώτημα ισχύει και στο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει μήνυση στον κύριο Ντίλιαν. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ πέρα μάλλον κάτι ύποπτο υπάρχει. Άλλο ζήτημα το οποίο θα κάνουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τζαβέλα. Με ποια λογική δεν αυτοεξαιρέθηκε ενώ υπέγραφε τους στόχους της ΕΕΠ. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, δεν μπορώ να δω ποιο θα ήταν το πιστικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση κλήτευσης μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να μπλοκαριστεί η Εξεταστική Επιτροπή στο σύνολό της, δεν με εκπλήσει ως πιθανή πολιτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το κουκούλωμα και το να τα σπρώχνω όλα κάτω από το χαλί είναι πάγια τακτική της, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Η κοινωνία έχει μάθει και βλέπει.
0: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα, αυτή η κουβέντα έχει ψωμί, αλλά ο χρόνος κάπου εδώ μας περιορίζει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καρά.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση κυρίως για το τετραήμερη εργασία, αλλά όχι μόνο αυτή.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.

Με την γορτάζουσα Αντέλ. Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος λέει πώς θα κληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή όταν εξελίσσεται η διαδικασία της έφεσης. Θα επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος, είπε, σε εξέλιξη δίκη και δεν θα έρθει να καταθέσει. Ας πούμε, υπάρχει. Κάτσε να το βρω. Γιατί μάλλον είναι πάνω από 10-15 τα ενδιαφέροντα μηνύματα, οπότε μην αδικήσω. Είπα μόνο αυτό που ήταν το τελευταίο που είδα πάνω-πάνω. Θα τα ξανακοιτάξω και αν χρειαστεί επαναρχόμαστε αύριο. Προς το παρόν, να σας θυμίσω ότι όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, πάντως θα θέλαμε να δούμε μια φορά στη ζωή μας ένα τελικό Champions League ζωντανά από το γήπεδο. Η Κοσμοτέ μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό που μπορεί να σας στείλει στη Βουδαπέστη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, να ζήσετε εκεί 3 μέρες και να δείτε τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας ή στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επιχείρησής σας χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση του επιτοκίου χάρη στο πρόγραμμα στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στη Σταδίου και στον ενωτικό άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στο Μέγκα, εξήγησε ότι οι ανήλικοι απαγορεύονται να κυκλοφορούν με πατίνι στους δρόμους και τώρα είπε θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Απαγορεύεται σε δρόμους, όχι σε πεζοδρόμους, πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, κάνοντας γνωστό ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών για όλους. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα χτυπήματα χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη, τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία, ενώ πρόσθεσε ότι συνόδευσε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία έξω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αφότου οι ΗΠΑ στόχευσαν στα στενά του Ορμούζ τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σκάφη μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν και δεν ήταν ταχύπλα που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του προειδοποίησε πως θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε ότι οποιαδήποτε από απεριτωμένων πολιτείων να παρέμβουν στα στενά θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στους επιβάτες του Κρασγερόπουλου που βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από Χανταϊό, ενώ έπλεε στον Ατλαντικό ωκεάνο. Η εταιρεία δημοσίευσε στην σελίδα της λίστα που περιλαμβάνει έναν Έλληνα επιβάτη, ενώ στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 149 άτομα από 23 χώρες. Εχθές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα Χανταϊού στο πλοίο, ενώ ακόμη 5 είναι τα ύποπτα περιστατικά. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ο Χανταϊός μεταδίδεται συνήθως αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Όταν αντιληφθήκαμε το 2021 τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναδείξαμε το πρόβλημα που ήταν διαχρονικό και πήραμε μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν δικαιούνταν χρήματα, τόνισε πριν από λίγο στον Σκάι ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο κ. Λιβανός τόνισε ότι οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα έρχονται με βαρύτατες εκφράσεις να τον οδηγήσουν στο ειδικό δικαστήριο τότε εξήρανε τις πράξεις του. Σοβαρές φθορές στο πρώτο λύκειο Αργυρούπολης προκάλεσαν άγνωστοι με το περιστατικό βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε πόρτες και τζάμια, ενώ ενεργοποίησαν πυροσβεστήρες και παράλληλα έγινε διάρρηξη στο κηλικείο και προκλήθηκαν φθορές στον εξοπλισμό. Για περιστατικό βία σε βάρος 14χρονη συνελήφθη μια 15χρονη στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί καταγγελία της παθούσας, σύμφωνα με την οποία δέχθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής επίθεση από ανήλικα άτομα, τα οποία παράλληλα της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον εμπρησμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι: η Παρασκευή Ζούλια, η έγκυος Αγγελική Παπαθανασοπούλου και ο επαμεινώντας Τσάκαλης. Με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι 16 χρόνια μετά η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας και προσθέτει χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο, Βόρειο-Δυτική 3 με 5 και στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 21 με 22 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα. Επίσης, πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει για τα κεντρικά και βόρεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Τέλος, την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μπρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, της Αγίας Ειρήνης. Δημήτρη,
1: χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ανθρώπους κοντά σου.
1: Έχω μια θεία, αλλά θα τη σταθώ τηλεφωνικώς.
0: Εγώ έχω μια βαφτιστήρα, αλλά έχω και την στενότερη συνεργάτη μου στο site, την Ειρήνη Τιμιλώνα. Να τη ευχηθώ και από εδώ.
1: Χρόνια πολλά, λοιπόν, και από εμάς. Ωραίο όνομα είναι το Ειρήνη.
0: Μια εξαιρετική επαγγελματία.
1: Και διεθνές όνομα, το έχουν πολύ. Και έχει καλό μήνυμα ούτως ή άλλως.
0: Το όνομα λες, είναι όντως εξαιρετικό. Και εγώ κοντά στη γειτονιά μου έχω και ένα πάρα πολύ όμορφο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης, Ξοκλήση, είναι στον Ημιτό, πάνω από την Γλυφάδα και την Αργυρούπολη, πάνω στο βουνό. Φαίνεται κιόλας τη νύχτα από τα νότια προάστια. Αν έχει κάποιο φως εκεί κοντά, αναμένω. Όσοι το γνωρίζουν και έχουν πάει, έχει και εξαιρετική θέα. Έχει πιάτο ολόκληρη την Αθήνα και σήμερα γιορτάζει και νομίζω ότι λειτουργείται σήμερα.
1: Τα Ξοκλήση έχουν μια δική του γοητεία.
0: Πολύ ωραία γοητεία. Εκεί γενικώς να ξέρεις ότι έχουν φτιάξει και με την συνεισφορά του Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί είχε καεί το βουνό σε εκείνη την περιοχή. Έχει αναδασωθεί. Έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίους δρόμους που μπορείς να περπατάς και να τρέχεις και έχει πολλούς ανθρώπους και τις καθημερινές, αλλά και τώρα που έχει φτιάξει ο καιρός, που κάνουν τον περίπατό τους με θέα πιάτο όλη την Αθήνα και όλη τη θάλασσα από τον Πειραιά μέχρι και το Καβούρι. Είναι πολύ όμορφα εκεί.
1: Αλλά αυτές οι θέες είναι αναψυχή των ματιών και της ψυχής, όντως.
0: Και μια που είπαμε για την Αργυρούπολη και ξεκινάω με άσχημη είδηση την συζήτηση που κάνουμε, ακούσαμε στις ειδήσεις ότι νεαροί ή άγνωστοι ή δεν ξέρω εγώ τι προκάλεσαν σοβαρές φτωρές βανδαλισμού στο σχολικό συγκρότημα της Αργυρούπολης στο πρώτο λύκειο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος των φθορών, της φθοράς των επεισοδίων. Μπορεί στο μυαλό τους να έχουν το να χάσουν μάθημα κάποιοι μαθητές, μπορεί στο μυαλό τους να είναι αντεκδίκηση σε κάποιους άλλους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτεία πρέπει αυτούς να τους συλλαμβάνει και τι να κάνει, να αποδίδει το κόστος της φθοράς στις οικογένειές τους για να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν είναι παιχνίδι το να σπάς, να καταστρέφεις και να βανδαλίζεις και να τους αποδίδει και ποινές. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Νομίζω ότι σε μια πολιτισμένη κοινωνία αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Και πρόσφατα που είχαν γίνει κάτι βανδαλισμοί σε ένα άλλο γυμνάσιο, νομίζω τελικά συλλάβανε κάτι νεαρούς. Δεν θα σταματήσουν αυτά, γιατί δυστυχώς είπαμε το θέμα του σαματά της βίας θα συνεχίζεται. Γιατί για πολλούς αυτό είναι ένας τρόπος ζωής πλέον.
0: Έχουν ενταθεί πάντως πάρα πολύ τα φαινόμενα βίας, κυρίως μετά την περίοδο του κορονοϊού, που νομίζω ότι επηρέασε και επιβάρυνε την ψυχολογία πάρα πολλών ανθρώπων. Βέβαια δεν είναι η λύση η βία και δεν μπορεί να μην υπάρχει και κοινωνική ή αν θες διοικητική λύση, διοικητική λύτρωση σε αυτά τα φαινόμενα. Γιατί αν δεν υπάρχει, αυτά γίνονται κανόνας και θεσμοποιούνται, όπως θα έλεγε και κάποιος σύντροφος στο παρελθόν.
1: Έχει πάρει έκταση ο ετσιθελισμός και η αίσθηση της αυτοδικίας. Αυτό έτσι το καταγράφω εγώ και νομίζω ότι εκεί συντελούν πολλοί λόγοι, αλλά δεν λύνεται ούτε με μια κουβέντα, ούτε με τρεις προσπάθειες. Απλά προσπαθεί ο καθένας από το μερτικό του να συμβάλλει στην ησυχία. Είδαμε τι γίνεται πρόσφατα με ξυλοδαρμούς της νεαρής οδηγού. Και άλλα πολλά τώρα, εντάξει, μην το εξαντλήσουμε.
0: Και άλλη είδηση που ακούσαμε πριν λίγο στις ειδήσεις από τον Δημήτρη Γιαννήρη, συνελήφθη μία 15χρονη στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, γιατί έσπασε το ξύλο μία 14χρονη για περιστατικό βίας με πολύ έντονα χαρακτηριστικά. 15 χρονών παιδί έναντι 14 χρονών παιδιού. Νομίζω άσχημα, πολύ άσχημα γεγονότα είναι αυτά. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό. Βλέπουμε και στα κοινωνικά δίκτυα σε αυτές τις ηλικίες αντίστοιχα φαινόμενα. Ευτυχώς πια νομίζω ότι υπάρχουν αλγόριθμοι που εντοπίζουν αντίστοιχα περιστατικά και πηγαίνουν οι αρχές στις περισσότερες περιπτώσεις και ζητούν εξηγήσεις. Και μακάρι να είναι έτσι. Αλλά νομίζω ότι πια η τεχνολογία δίνει αυτή τη δυνατότητα μέχρι να απαγορευτούν τα κοινωνικά δίκτυα σε ηλικίες κάτω των 15, που είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και κοινωνικά και πολιτικά στο μέλλον. Νομίζω όμως ότι φεύγουμε από τον πυρήνα της συζήτησής μας, που θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να είναι καθαρά πολιτικό σήμερα. Ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με τον φίλο σου, τον πρόεδρο Τραμπ, και την μη έβρεση συμφωνίας στα στενά.
1: Έχει πολλά ο φίλος μου, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο εκεί. Έχουμε και μια καινούργια δημοσκόπηση. Χτες η οποία νομίζω αποτύπωσε λίγο πολύ τα αναμενόμενα, παρότι προσπαθούν πολύ να τα τεντώσουν,
0: αναφέρεσαι στη δημοσιογραφία.

0: δεν πρέπει να θεωρείται με ΑΙ τίποτα δεδομένο από αυτά που εντοπίζουν οι δημοσκοπήσεις, κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια υψηλή, δηλαδή από το 2016 μέχρι το 2026.
1: Και μια ισχυρή απόσταση από το επόμενο κόμμα.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Αλλά σωματική αντιπολίτευση, όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μοσαϊκό η κατάσταση.
0: Στη χθεσινή δημοσκόπηση, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα προσεγγίζουν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ δεν προσθέτω τίποτα, αλλά θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και αιμονικό, αλλά είδα ότι έχει μία μελέτη, πότε λένε οι πολίτες, μία αποτύπωση τέλος πάντων, όχι μελέτη, να γίνουν οι εκλογές, και είδα ότι περίπου ένα 40% λέει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό το θεωρώ σχετικώς παρήγορο, όταν αυτή τη στιγμή όλη η αντιπολίτευση λέει για πρόωρες εκλογές. Καλά, δικαίωμά της είναι να ζητάει, αλλά έχω ξαναπεί ότι σε αυτές τις συνθήκες και γενικότερα, ακόμα και κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πιέζουν για πρόωρες εκλογές. Δεν λέω εγώ για πριν το καλοκαίρι, καταλαβαίνεις, λέω για τη συζήτηση του φθινοπόρου που έχει αρχίσει να φουντώνει με όλους τους τρόπους. Αλλά εκείνο που θέλω να θυμίσω είναι ότι εκτός από τις αποτυπώσεις των δημοσκοπικών εταιριών, καλό θα ήταν και εκτός από τις συγκυριακές πολιτικές επιδιώξεις αντιπολιτεύσεων και κυβερνήσεων, εμείς να προσπαθούμε τουλάχιστον να θυμίζουμε στους συμπολίτες μας, εγώ θα επιμείνω μέχρι τέλους αυτό, ότι πρέπει οι κυβερνήσεις, εκτός φοβερού τεραστίου γεγονότος εθνικής προδοσίας, συγκρούσεων κλπ., θα πρέπει να ολοκληρώνουν τις θητείες και να κρίνονται συνολικά. Άλλωστε, η πολιτική ψήφος του πολίτη, όσο και αν κάποιος την υποτιμάει ή άλλος την αναβαθμίζει, γιατί άλλωστε εκεί παίχτηκε το θέμα της δημοκρατίας. Αν πρέπει όλοι οι πολίτες, κάποτε εγώ γνωστό, αν δεν ψηφίζαν όλες οι ηλικίες, μετά ψηφίζαν μόνο οι άντρες, οι μορφωμένοι κτλ. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν. Τώρα έχουμε και τους νεαρούς από 17 που ψηφίζουν και καλώς ψηφίζουν, όχι μόνο στη χώρα μας, να το θυμίσω, γιατί και σε αυτό υπήρξαν αντιδράσεις. Εκείνο που έχει σημασία να θυμόμαστε ότι η αποτύπωση στις δημοκρατίες αυτή νομιμοποιεί και τις επιλογές.
0: Εδώ με τους 17χρονους εγώ έχω έναν αστερίσκο. Δεν λέω ότι δεν ψηφίζουν καλώς. Ο αστερίσκος μου έχει να κάνει με το εξής, ως προς το εξής. Δεν γίνεται να έχουν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή να καθορίζουν τη ζωή τη δική σου και τη δική μου και προφανώς τη δική τους και το μέλλον τους, και να έχουν απαγορεύσει άλλα ζητήματα. Δηλαδή,
1: αυτή είναι μια σωστή
0: στην οδήγηση, στο αλκοόλ, στο τσιγάρο ή οπουδήποτε αλλού, που έχουν την ελεύθερη βούληση να επιλέξουν τι θα κάνουν ή τι δεν θα κάνουν. Δεν μπορεί να έχουν την δυνατότητα κρίσης στα 17 για την κυβέρνηση και να μην το έχουν στα 21, για παράδειγμα, για τον τζόγο.
1: Αυτό πρέπει να απασχολήσει τους νομοθέτες.
0: Αυτό.
1: Να κάνουν διορθωτικές κινήσεις σε κάθε κατεύθυνση. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι πράγματι είναι μια αντίφαση, και μάλιστα όχι μικρή, αρκετά μεγάλη. Γιατί εντάξει, είναι κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα η συμμετοχή στα κοινά, με την έννοια της συμμετοχής, με την ψήφωση στις κάλπες, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία καθορίζουν τη ζωή και των νέων ανθρώπων και της κοινωνίας ευρύτερα. Αλλά μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Σε ποια κομμάτια χρειάζονται διορθωτικές
0: κινήσεις. Και τι λένε και οι επιστήμονες, ειδικά ας πούμε στους εθισμούς. Υπάρχει προφανώς μια επιστημονική προσέγγιση που κρίνει ότι θα πρέπει να τηρείται ο Α ή ο Β κανόνας. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα, δηλαδή ένα όριο.
1: Και επειδή βλέπω να φουντώνει όλο και περισσότερο η συζήτηση και η πόλωση, όπως είχαμε εκτιμήσει ότι θα προκύψει ιδιαίτερα μετά το Πάσχα, και φτάσαμε σε αυτή την περίοδο, θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα. Νομίζω, όπως είπες και εσύ, θα έχει ιδιαίτερη σημασία η αποτύπωση όταν και εκδηλωθούν οι επίσημες ανακοινώσεις των σχηματισμών του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, ενδεχομένως του κυρίου Σαμαρά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί άλλωστε και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι μια σειρά μικρά σχήματα, όπως έχω ξαναπεί, επιμένω σε αυτό, δεν θα βγάλουν όλο το μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες. Όποτε και αν γίνουν ήδη. Και χτες, ας πούμε, επαναλαμβάνεται το τοπίο, μια σειρά μικρότερα σχήματα να είναι εκτός του κοινοβουλευτικού ορίου. Και υπάρχει και μια συζήτηση, υπενθυμίζω, σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος, που πολλοί συζητάνε ότι πρέπει.
0: Είναι ανοιχτή η συζήτηση.
1: Άρα, όταν έρθουν επίσημα οι προτάσεις,
0: συμμετέχουν εμέσως όλα τα κόμματα.
1: Θα προηγηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που πιστεύω ο Πρωθυπουργός.
0: Μεθαύριο.
1: Λογικά θα βάλει 4-5 σημεία. Άρα από εκεί θα πιαστεί και η συζήτηση στη συνέχεια για την αναθεώρηση πιο σοβαρά. Ήδη νομίζω όμως και η πόλωση φουντώνει πάρα πολύ με τα ζητήματα των προκαταρκτικών, των εξεταστικών και όχι μόνο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: αν,
1: και
0: θα
1: με τους χειρισμούς.
0: Τελικά, αν θα γίνουν τελικά. Πάμε.
1: Δεν νομίζω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να γίνουν αυτά. Δεν νομίζω ότι θέλει.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αν θέλει πολιτικά ή αν πρέπει να γίνουν, είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Αλλά να συστηθούμε πρώτα, γιατί δεν πήραμε τον κόσμο.
1: Το αποφεύγουμε.
0: Πήραμε τον κόσμο από τα μούτρα. Και έχουμε ήδη πολλά μηνύματα και θα σας τα διαβάσουμε σε λίγο. Καταρχάς, έχουμε ένα μήνυμα από την φίλη μας την Μαρίνα Τυρίγου, την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο.
1: Καλημερίζουμε από μακριά.
0: Καλημερίζουμε, που μας λέει άλλον έναν αστερίσκο για τους νέους.

0: μέρος, ότι ναι, μεν ορθώς ψηφίζουν στα 17, όμως από ό,τι δείχνουν όλες οι έρευνες, γιατί είναι και το αντικείμενό της, δεν ενημερώνονται και για τα κοινωνικά ζητήματα και για την επικαιρότητα και για τα πολιτικά. Οπότε η ψήφος έχει πιο πολύ, αν θες, κριτήρια με βάση την παράδοση ίσως της οικογένειας ή με βάση την προσλαμβάνωση που έχουν από τα κοινωνικά
1: δίκτυα. Είναι από τους σοβαρούς ειδικούς στη χώρα μας, κύριε Ρήγου.
0: Και πολυγραφότατε κιόλας.
1: Και πολυγραφότατε, αλλά να θυμίσουμε επίσης ότι οι περισσότεροι νέοι νομίζουν ότι ενημερώνονται παίζοντας με τα social media ή κάνοντας κλεφτές ματιές, όπως λέμε, είτε στα κινητά είτε στα tablet και πάει λέγοντας.
0: Και δεν είναι μόνο οι νέοι. Λένε οι έρευνες ότι από τα κοινωνικά δίκτυα ενημερώνονται για την επικαιρότητα περισσότεροι από τους μισούς πολίτες στην χώρα. Δηλαδή πάνω από τους μισούς ενημερώνονται από μία ανάρτηση στο Facebook, η οποία μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάποιου κρυφού ανθρώπου, ενώ που, να είναι με ψευδόνυμο στο διαδίκτυο, που να θέλει να προωθήσει το ένα προϊόν ή το άλλο πολιτικό προϊόν, ή την μία ιδεολογία ή την άλλη ιδεολογία, από κάποια μέσα ενημέρωση τα οποία δεν έχουν σκοπό την ενημέρωση αλλά μόνο τα clicks, δηλαδή την εντυπωσιοθυρία. Νομίζω λοιπόν ότι φταίνε και τα μέσα ενημέρωσης που δεν έχουν προσαρμόσει την διαδραστικότητά τους, δεν είναι από τα πιο αξιόπιστα στην κλίμακα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες. Νομίζω είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να γίνει και μια κουβέντα η οποία ήδη γίνεται και ίσως θα έπρεπε να συζητηθεί και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία και την επιδραστικότητα, αν θες, των μέσων ενημέρωσης. Αλλά δεν προλάβαμε ακόμα να συστηθούμε. Να συστηθούμε λοιπόν. Ακούτε Sky εδώ και λίγα λεπτά, για την ακρίβεια εδώ και 20 λεπτά περίπου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια και σήμερα.
0: Και απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Σπανός. Η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στα κομμάτια που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα, γιατί πολυλογούμε ήδη, είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Το έχετε κάνει ήδη, έχουμε αρκετά μηνύματα. Κυρίως αυτό που μας λέτε είναι για το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Βρε παιδιά, λέει, θα πείτε τίποτα? Έχουμε ετοιμάσει υπερπαραγωγή για το χιλιοστό, όχι απλά θα πούμε. Γιατί έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον η ανάγνωση και η ανάλυση εκείνης της περίοδου. Οπότε στείλτε μας τα μηνύματά σας και αν θέλετε πάρτε μας και τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Οπότε έχουμε λοιπόν και μπήκαμε επιθετικά για το χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ το χθεσινό, το οποίο προβλήθηκε στον Sky. Είναι το πρώτο από τα 6 επεισόδια του ντοκιμαντέρ. Είναι το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού και της Βικτόριας Δενδρινού. Είναι βασισμένο στο βιβλίο που έχουν γράψει οι δύο συγγραφείς, οι δύο εξαιρετικές δημοσιογράφοι, που ονομάζεται «Η τελευταία μπλόφα». Αυτό, αν θυμάμαι καλά, είχε εκδοθεί το 2019 το καλοκαίρι. Και στο χιλιοστό νομίζω ότι είναι η συζήτηση, το «talk of the town» που θα λέγαμε και στο χωριό μου, η συζήτηση της πόλης. Γιατί φωτίζει άγνωστες πτυχές μιας περίοδου που μάλλον δίχασε παρά ένωσε τους Έλληνες και επί της ουσίας, εντάξει, το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, δίνει τροφή για σκέψη και στην σημερινή πολιτική εποχή, ειδικά μετά την κίνηση του κυρίου Τσίπρα, καταρχήν με το βιβλίο του την Ιθάκη και δευτερευόντως με την πρόθεσή του να πολιτευτεί εκ νέου με ένα καινούριο σχήμα. Άρα θα είναι στο επίκεντρο μιας γενικότερης συζήτησης.
1: Ούτως ή άλλως θα γινόταν συζήτηση. Πρώτα απ' όλα εγώ να πω, επειδή το παρακολούθησα χθες αργά, έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματι και η προσπάθεια είναι σοβαρή, με πολλές παρεμβάσεις και δηλώσεις, και νομίζω ότι αφού ολοκληρωθεί θα μπορέσουμε να έχουμε και καλύτερη εικόνα ως ντοκιμαντέρ, γιατί το βιβλίο που είναι στηριγμένο έχει παίξει τον ρόλο του και νομίζω πρόκειται να γίνει και κάποια επανέκδοση από ό,τι κατάλαβα.
0: Εγώ θυμάμαι, επειδή το είχα διαβάσει από τους πρώτους εκείνη την περίοδο, ήταν τα τελειώματα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το καλοκαίρι, το 2019. Θυμάμαι, Δημήτρη, ότι είχε κάνει ήδη 50.000 αντίτυπα το καλοκαίρι του 19, που είναι τεράστια εκδοτική επιτυχία. Τότε ο κόσμος διψούσε να μάθει το τι είχε γίνει και είχε πολλές πτυχές οι οποίες μέχρι τότε ήταν άγνωστες. Θα σου πω για παράδειγμα, ακούσαμε στην χθεσινό ντοκιμαντέρ, στη χθεσινή πρώτη εκπομπή των δύο δημοσιογράφων, εξαιρετικών δημοσιογράφων, καινούργιες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εγώ δεν ήξερα ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφθεί τον Νοέμβριο, λίγο πριν ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τον Γερμανό πρέσβη, και τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα ήταν καλό παιδί στην κυρία Μέρκελ και ότι αυτά που ουσιαστικά έλεγε δεν είναι αυτά που θα ισχύσουν, δηλαδή να μην τον φοβούνται. Θυμίζω τότε τι έλεγε. Έλεγε για το περίφημο, είχε ανακοινώσει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Έλεγε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο. Έλεγε πολλά πράγματα τα οποία φάνταζαν τότε ως υπερβολικά, ουτοπικά. Νομίζω είχαν προκαλέσει και πριν τις εκλογές εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό τότε, το 2014. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η μαρτυρία του Γερμανού πρέσβη, ότι είχε επισκεφτεί τον κύριο Τσίπρα και τον είχε διαβεβαιώσει, και μάλιστα ενημέρωσε και ο ίδιος την κυρία Μέρκελ ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα ήταν αυτός που φαινόταν ή έλεγε ότι θα ήταν στον κόσμο. Να ακούσουμε κάτι για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται στην εκπομπή, στο ντοκιμαντέρ από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Το έχουμε, κυρία Σταματίου, είναι το πρώτο απόσπασμα.
2: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί, για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει τα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Το ακούσαμε, αλλά πριν το σχολιάσουμε, μπορούμε να ακούσουμε και κάτι άλλο που επίσης είπε ο κύριος Λαφαζάνης στην ίδια εκπομπή για την κατάργηση των μνημονίων.
4: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
3: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
4: Η μόνη εναλλακτική και σωτηρία εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
2: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
3: Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
2: Τι του λέγατε?
3: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
4: Καλείται να νικήσει το φόβο.
3: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτό σκεφτεί ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
0: Ακούσαμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Εντάξει,
1: τώρα να χρησιμοποιούμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη όταν ήταν γνωστή η σύγκρουση από τότε. Είναι γνωστά όλα, αλλά καλά να τα επαναλαμβάνουμε.
0: Δημήτρη, σύγκρουση, ξεσύγκρουση. Ήταν υπουργός της πρώτης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά ήταν τα προβλήματα που είχε η κυβέρνηση.
0: Και βιομηχανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και αυτές είναι οι προβληματικές επιλογές που είχε ο κύριος Τσίπρας, αλλά προσπαθούσε να εξισορροπήσει πράγματα τα οποία και τότε εγώ έλεγα ότι είναι ασύνδετα και ασυμβίβαστα. Γιατί στην πραγματικότητα φάνηκαν όλα μετά το τρίτο μνημόνιο, να συνεννοηθούμε, που φτάσαν στη διάσπαση ανοιχτά του ΣΥΡΙΖΑ και γίνανε οι επόμενες εκλογές.
0: Θα σχολιάσουμε και άλλα αποσπάσματα μετά. Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ να σας ενημερώσω για τα συμπτώματα δυσθρεψίας για τους ανθρώπους μας που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Ήθελα να ενημερώσω, Δημήτρη, γι' αυτό πριν περάσουμε στο σχολιασμό μας για όλη την χθεσινή εκπομπή. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το σχολιασμό.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω. και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφια. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα, δήλωσε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Τόνισε μάλιστα ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι άνοιξε πυρ κατά Ιρανικών δυνάμεων και βύθισε 6 μικρά σκάφη τα οποία στόχευαν πολιτικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τουλάχιστον 6 πολιτικά σκάφη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μία μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν με το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πριν πάμε σε ειδήσεις, σας έλεγα για το Fortimail και δεν είχα ολοκληρώσει. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, κυρίως δηλαδή ηλικιωμένοι άνθρωποι, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Το Fortimail είναι ο διατροφικός σύμμαχος σε τέτοιες περιστάσεις, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimail είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια χορηγούμενα υπό την επίβλεψη επαγγελματιών υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και λέγαμε και πριν το Fortimail που μόλις ολοκλήρωσα, λέγαμε, Δημήτρη, για την παρέμβαση του κυρίου Λαφαζάνη.
1: Μόνο μια επιστημονική ένσταση να κάνω και ως πολίτης, επειδή είμαι σε αυτές οι
0: φαντάζομαι τι θα πεις.
1: Οι ηλικιωμένοι πάνω από το 65 έχουν αρχίσει μελέτες προπολού που δείχνουν ότι στο σύγχρονο κόσμο, στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Αμερική κλπ. Δεν είναι ακριβώς ηλικιωμένοι πάνω από το 65. Γιατί...
0: Πάντως, συνδυάζοντας τα δύο θέματα, και έχεις δίκιο, να πούμε ότι με τα μνημόνια οι ηλικιωμένοι και επισήμως έγιναν πάνω από 67. Δηλαδή, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας στα 67.
1: Δεν προλάβαν να τα αυξήσουν παραπάνω.
0: Από τα 62, 63. Εντάξει, και δεν μπορούν να τα αυξήσουν παραπάνω.
1: Επειδή το πας έτσι, λοιπόν.
0: Άρα και επισήμως, λοιπόν, με τα μνημόνια οι ηλικιωμένοι είναι οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, που είναι λιγότερο παραγωγικοί στην εργασία.
1: Λοιπόν,
0: γιατί ο Άδωνης ήρθε και είπε ότι όσοι εργάζονται και μετά τα 67 δεν θα πληρώνουν φόρους και μπορούν να εργάζονται. Άρα ο Άδωνης αύξησε και το όριο ηλικίας των ηλικιωμένων, έτσι λίγο για να σε
1: πειράξω. Μια
0: δυνατότητα.
1: Λοιπόν, άλλο πάνω από τώρα, ότι ούτως ή άλλως, για να πούμε μια κουβέντα ακόμα για το ντοκιμαντέρ που θα έχουμε χρόνο, ξαναλέω, δεν πρέπει να μπερδεύουν ούτε οι πολιτικοί, ούτε εμείς ως δημοσιογράφοι και γενικότερα οι πολίτες, τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, όπως κάνανε οι δύο συναδέλφισες με σοβαρό τρόπο και με το δικό τους τρόπο. Από εκεί και πέρα, επειδή μπορεί να παρεξηγείται και ο Μιλώνη ή οποιοδήποτε άλλος, θέλω να πω ότι όλοι καλό είναι να δουν το ντοκιμαντέρ, να διαβάσουν το βιβλίο. Και όσοι βιάζονται και κάνουν βαρύτατες δηλώσεις, γιατί είδα ότι και ο Βαρουφάκης είπε ότι δεν είχε συμφωνήσει και τα λοιπά, ενώ πήγε στην εκδήλωση της παρουσίας του ντοκιμαντέρ, αν κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
0: Υπάρχει και βιβλιογραφικός αντίλογος. Ο ένας είναι η Ιθάκη, για παράδειγμα.
1: Καλά, πέρα από την Ιθάκη, εγώ δεν θα πάω τόσο μακριά. Θα πάω διαφορετικά όπως το έζησα, γιατί τα έζησα αρκετά καλά, όπως και εσύ και πολλοί άλλοι. Λέω το εξής. Εγώ περιμένω ακόμα μια σειρά ταυτόχρονες συζητήσεις και διαλόγους από τους βασικούς πρωταγωνιστές, γιατί στην πραγματικότητα το θέμα της σχεδόν χρεοκοπίας της χώρας και τα τρία μνημόνια δείχνουν και αποτυπώναν και τότε και τώρα τις ευθύνες, τις διαχρονικές, όπως λέει και τώρα η κυβέρνηση για άλλα θέματα, αλλά ξεχνάει τα βασικά, τα πρωτογενή, που μας τα λένε οι Ευρωπαίοι και σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ότι είχατε υπερβολικό χρέος, ότι κάνατε υπερβολικές προσλήψεις κλπ. Το λέω αυτό όχι για να μειώσω τις ευθύνες του όποιου
0: Τσίπρα ή της οποίας
1: διακυβέρνησης Τσίπρα. Γιατί υπάρχει Τσίπρας 1 και Τσίπρας 2.
0: Εντάξει, ο Τσίπρας ο ίδιος είναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Άκουσε με τώρα. Έχω ένα μήνυμα από έναν αγαπητό φίλο και της εκπομπής, τον καθηγητή, τον Μάνο Παπάζογλου, που λέει ακριβώς αυτό που λες και εσύ. Ότι μήπως η συζήτηση θα πρέπει να επεκταθεί πέραν εκείνης της περίοδου και στην ευθύνη των Υπουργών Οικονομικών ή γενικότερα των πολιτικών της περίοδου 2000 μέχρι 2009. Δεν είναι, λέει, μόνο οι διάφορες γραφικότητες που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ και θεωρούμε ότι μετά από τόσα χρόνια ότι είναι δυνατόν να συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Είναι και οι ευθύνες που οδήγησαν στην κρίση και χρέους και ελλείμματος της περίοδου 2000-2010, και νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Παπάζογλου και καλό θα είναι να διερευνήσουμε και εμείς αλλά και δημοσιογραφικά να διερευνηθεί και εκείνη η εποχή.
1: Άρα θα έχουμε το χρόνο να κάνουμε
0: πιο σοβαρή συζήτηση. Ακόμα. Και θα κάνω και spoiler σε κάτι άλλο. Γράφει ένα βιβλίο, είναι σχεδόν έτοιμο, έχω την τιμή να το εκδώσω εγώ, ο Μιχάλης Σάλλας.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, πολύ.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα εκδοθεί μέσα στον Ιούνιο και το βιβλίο αυτό επί της ουσίας έχει τίτλο, θα σου πω, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα
1: από
0: μπορούσε...
1: Από τους μεγάλους τραπεζίτες να το πούμε, έχει... δεν πιστεύω
0: κοίταξε,
1: ότι όλοι θυμούνται.
0: Δεν ήταν μόνο τραπεζίτες.
1: Οι περισσότεροι της Ιερουσαλήμ σε εισαγωγικά
0: δεν
1: ήταν
0: ξέρω. Μόνο τραπεζίτες και μεγάλους τραπεζίτες.
1: Και άλλα πολλά.
0: Ήταν και σύμβουλος σε πολλά ζητήματα, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, επιδραστικός στα
1: ζητήματα. Για να φεγγάρει, αν θυμάμαι καλά, ήταν οικονομίας. Και πολιτικός τέλεχος ενός κόμματος στην αρχή.
0: Δεν ήταν πολιτικός.
1: Σε ένα βαθμό.
0: Εννοείς του Πασόκ. Ναι. Όχι, δεν ήταν πολιτικός στέλεχος. Ήταν γενικός γραμματέας, αλλά με επιστημονική κατάρτιση ως καθηγητής πανεπιστημίου. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αναφέρεται σε όλες τις παθογένειες, σε όλα τα λάθη και σε όλες, αν θες, τα προβλήματα που οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Και επίσης έχει και λύσεις. Σου λέει τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Ας έρθει με το καλό το βιβλίο και θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Εμείς έχουμε ακόμα χρόνο. Να δουν όλοι το ντοκιμαντέρ. Είναι επιτυχία, πιστεύω, η προσπάθεια αυτή.
0: Πριν τους παροτρύνουμε, να σου βάλω άλλο ένα απόσπασμα κυρίως του Τσακαλώτου. Κυρίως, δεν θες.
1: Εγώ δεν θέλω. Δεν έχω να κάνω ένα θέμα.
0: Να βάλουμε παρακαλώ.
1: Δεν θα έχουμε το χρόνο σήμερα, θα επανέλθουμε. Ο κύριος Τσακαλώτος, υπενθυμίζω ότι πήγε στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Και καλά έκανε.
0: Και συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στο δημόσιο διάλογο για εκείνη την περίοδο. Να βάλουμε, κυρία Δήμητρα, είναι η κυρία Σταματίου απέναντί μας, το απόσπασμα ότι έκανε λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισε για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Αν θέλετε την άποψή μου, πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό το θεωρώ ακόμα ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την οικονομική πολιτική, τη μετέπειτα οικονομική πολιτική.
0: Τι λέει ο κύριος Τσακαλώτος? Λέει ότι αν περίμενε, το έχει πει στο ντοκιμαντέρ και ο κύριος Σταθάκης επί της ουσίας, διαφωνούν άλλα στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ μαζί του, τι λέει, ότι αν αφήναμε την κυβέρνηση και δεν τη ρίχναμε το 2014-2015, αν την αφήναμε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της, να ολοκληρώσει το μνημόνιο, να έβγαινε η χώρα από το μνημόνιο και αναλαμβάναμε, είπε ο Σταθάκης, τέλος του 2015, θα είχαμε έναν καθαρό ορίζοντα να εφαρμόσουμε μέρος του προγράμματός μας και να μην έχουμε όλο αυτό το βάρος και όλη αυτή την ευθύνη για τα μνημόνια και για τις δύσκολες δημοσιονομικές αποφάσεις.
1: Μόνο ένα τίτλο θα πω τώρα και θα επανέλθω. Το δομικό ζήτημα και τότε, που μετά με έναν τρόπο λύθηκε, αλλά πήγαμε στην άλλη άκρη, ήταν ότι υπήρχε η δυνατότητα, η πολιτική τεχνική, μέσα από τη μία εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να πηγαίνει σε πρόορες κάλπες. Και ήταν λάθος αυτό, σαν πρόνοια συνταγματική εκλογική πολιτική. Και πάνω εκεί πέφτει όχι μόνο όμως το 2014-2015,
0: πέφτει και βεβαίως.
1: Καλά κάνεις. Γι' αυτό τα θυμίζω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μιλιόν είχε γράψει και άρθρο και έλεγε πρωτού συμβεί το 9 και τα λοιπά, ότι αυτό είναι ζήτημα για τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου που δεν πρέπει να είναι στη συγκυρία παίγνιο συμφερόντων, αντιπαράθεσης, πολιτικής και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Ότι υπήρχαν και αυτές οι αντιθέσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς επικράτησε, λέω εγώ δυστυχώς, γιατί άλλοι λένε καλώς, έγιναν όλα, είναι η λογική, υπάρχει η συγκυρία, την ανακατεύουμε και παίρνουμε την εξουσία. Διότι περί αυτού πρόκειται και νομίζω ότι πολλές φορές, όπως και να έρθω πάλι στο σήμερα, όταν κάποιος απλά το μόνο που σκέφτεται είναι ότι πρέπει να γίνουν εκλογές γιατί διεκδικεί την εξουσία και όχι γιατί ολοκληρώνεται ένας κύκλος που πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει τελικά συμπεράσματα, σωστά ή λαθεμένα, και να επιλέγει το Μουρούτι, το Στούμπο ή κάποιον άλλον. Εκεί χαλάει η ιστορία και της αυριανής θεμελίωσης μιας δημοκρατίας που ξέρουμε ότι όλες οι δημοκρατίες, και όχι μόνο στη χώρα μας, κινδυνεύουν από τα υπερβολικά ακραία συνθήματα και κινδύνεψαν.
0: Να πούμε ότι σαν σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος, η μέρα μνήμης της δολοφονίας των ανθρώπων στην Μαρφίν, που είναι μια μέρα μνήμης που σχετίζεται με την περίοδο που παρουσιάζεται και στο ντοκιμαντέρ. Ήταν μια περίοδος πολύ
1: ακραίο δράμα και ακραία τραγωδία
0: αντιδράσεων, αλλά και δολοφονικών φαινομένων. Εγώ θέλω να πω για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Θεωρώ αδιανόητο να μην έχουν εντοπιστεί και να μην έχουν τιμωρηθεί ακόμα και σήμερα, δηλαδή 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι των ανθρώπων αυτών. Ζούμε σε πολιτισμένη κοινωνία, ζούμε σε δημοκρατία. Θα έπρεπε η πολιτεία να έχει κάνει την δουλειά της, η δικαιοσύνη να έχει κάνει τη δουλειά της. Αλλά βεβαίως τα δάκρυα για αυτούς τους ανθρώπους είναι λιγότερα, γιατί δεν έχουν ιδεολογική φόρτιση για κάποιους κατ' επάγγελμα ευαίσθητους. Συγγνώμη που λέω αυτή την άποψη, Δημήτρη, αλλά την είχα πάντα και την έχω και σήμερα. Να πούμε και κάτι ακόμα. Να πούμε ότι υπάρχει στο ρεπορτάζ, παρουσιάζεται μία αντίθεση των τότε πρωταγωνιστών που προετοιμάζονταν για την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σταθάκη και του κυρίου Τσακαλώτου, για την επιλογή Βαρουφάκη, που τελικά ήταν αυτός που καθόρισε και τα οικονομικά πράγματα του πρώτου εξαμήνου. Να ακούσουμε πολύ γρήγορα ένα απόσπασμα του κυρίου Σταθάκη και μετά του κυρίου Τσακαλώτου. Είναι μικρά και επανερχόμαστε.
3: Πώς προέκυψε η επιλογή του ως υπουργός οικονομικών?
4: Α, δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διάσταση.
3: Σας ξάφνιασε όμως?
4: Από κάθε άποψη είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού να διαλέγει τους υπουργούς του με τον τρόπο που αυτός εκτίμησε θα ήταν καλύτερο για το στόχο που είχαμε το πρώτο εξάμηνο.
2: Ήτανε ο οικονομολόγος που είχε τις πιο ισχυρές θέσεις για τα οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας και είχε ένα δίκτυο ανθρώπων που θεωρούσε ο Αλέξης ότι θα ήταν χρήσιμο στην κυβέρνηση.
0: Τι ζήσαμε, Θεέ μου, το σχολιάζουμε όμως μετά το τι ζήσαμε και με τον Βαρουφάκη αλλά και τους υπόλοιπους τους πρωταγωνιστές της περιόδου. Μετά τις διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη, και μετά θα το σχολιάσουμε και μεταξύ μας, αλλά θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε και με την Δήμητρα Κυρανούδη, την ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, και για αυτά, αλλά κυρίως για την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα που ήταν χθες εδώ.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
16: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
15: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
17: Ρωμαίος.
18: Ιουλιέτα.
17: Από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό.
17: Ασύγχρονο.
18: Που αφορά και σένα.
17: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
18: Ρωμαίο Σακελαρίου.
17: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
18: Σε ρόλο παραμάνας.
17: Χωρίς καμιά ντροπή.
18: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
17: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
18: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
17: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
18: Τρεχάτε για να δείτε.
17: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Επιστρέψαμε να βάλουμε στην συζήτησή μας και στην παρέα μας την κυρία Δήμητρα Κυρανούδη. Καλημέρα.
1: Χαιρετίζουμε.
19: Γεια σας από το Βερολίνο. Επιστρέψαμε από την Αθήνα χθες αργά το βράδυ με τη γερμανική αποστολή που συνοδεύσαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ σε αυτή την ολιγόρη αλλά εξαιρετικά πυκνή και σημαντική επίσκεψή του στην Αθήνα.
0: Ήταν ουσιαστική η επίσκεψη, είχε αποτελέσματα?
19: Θεωρώ ότι ήταν ουσιαστική με την έννοια ότι βλέπουμε, μπορέσαμε να δούμε τις ελληνογερμανικές σχέσεις και τη νέα φάση στην οποία έχουν εισέλθει. Και βέβαια τα θέματα που απασχολούν πλέον τη διμερή ατζέντα, μια ατζέντα η οποία τουλάχιστον από γερμανικής πλευράς βλέπουμε ότι μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα στο κομμάτι των αμυντικής συνεργασίας, τη συνεργασία σε επίπεδο εξοπλιστικών συστημάτων, αγοράς, ενδεχόμενης συμπαραγωγής, αλλά και ευρύτερα για θέματα ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί όπως είπε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή μια στρατηγική άγκυρα για την Γερμανία, αλλά βέβαια και για την Ευρώπη, σε μια περιοχή πολλαπλών κρίσεων, αλλά και πολλών ευκαιριών, όπως μας μετέφερε η γερμανική πλευρά. Και ευκαιρίες βέβαια εκτείνονται σε ένα μεγάλο εύρος από την ενέργεια, την οικονομία, αλλά και άλλους τομείς, τεχνολογία, εκπαίδευση. Βέβαια, στο επίκεντρο και των δύο πρώτων βρέθηκαν τα επίκαιρα ζητήματα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, ο συντονισμός μετά τη νέα πρόταση Ντόναλντ Τραμπ, οι προϋποθέσεις που θέτει η Ελλάδα, η Γερμανία και η Ευρώπη. Ως προς το κομμάτι αυτό, Ελλάδα και Γερμανία συμπλέουν, ζητούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την προστασία της διεθνούς ναυτιπλοείας, ένα οικουμενικό δικαίωμα, όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στην συνέντευξη τύπου. Και σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Τώρα από εκεί και πέρα, δεδομένων των συνθηκών στη Μέση Ανατολή, αλλά και βέβαια σε σχέση και με το Ουκρανικό, αλλά και με την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Γερμανία, Αμερικανών στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Αυτό που βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας της γερμανικής πλευράς ήταν η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα. Βέβαια, όπως μας μετέφεραν διπλωματικές πηγές και από τις δύο πλευρές, απέχουμε πολύ ακόμη από μία συμφωνία στρατηγικού επίπεδου, όπως είναι για παράδειγμα η συμφωνία αυτή τη στιγμή Ελλάδας-Γαλλίας. Όμως είναι δεδομένο ότι η Γερμανία έχει ενδιαφέρον για κάτι παραπάνω. Βέβαια, η ελληνική πλευρά συνδέει αυτή τη συζήτηση με το κάτι παραπάνω, για να το πούμε έτσι απλά, με πολιτικές προϋποθέσεις. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει βέβαια η στάση της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία. Γιατί να θυμίσουμε ότι η Γερμανία συμμετέχει στην συμπαραγωγή Eurofighter, τα οποία μια συμφωνία υπάρχει ακριβώς ήδη, έχει υπογραφεί με την Τουρκία. Η Γερμανία βέβαια μας μεταφέρουν διπλωματικές πηγές, λέει ότι αυτό ήταν μια απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι συμπαραγωγός χώρα. Οπότε η Ελλάδα συνδέει τη μετάβαση σε ένα επόμενο επίπεδο πιο στενής αμυντικής συνεργασίας με συγκεκριμένες διασφαλίσεις από γερμανικής πλευράς για την περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπως έγινε πρόσφατα από τη Γαλλία. Και ως προς αυτό, σύμφωνα με ανώτατες πηγές, έχουμε ακόμη για να διαλυθεί. Όμως παρόλα αυτά επιβεβαιώθηκε ότι...
0: Πάντως ήταν καλό το κλίμα παρά τις εκκρεμότητες αυτές που υπάρχουν. Σίγουρα δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το κλίμα που υπήρχε πριν 10,
19: καμία περίπτωση,
0: 11, 12 χρόνια μεταξύ των δύο χωρών. Περιγράφεται και στο ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Οι σχέσεις με την Γερμανία περιγράφονται και άγνωστα περιστατικά, παρά το γεγονός ότι η κυρία Άγγελα Μέρκελ στο βιβλίο της και μάλιστα και στην συνέντευξη που είχε δώσει με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της στον Αλέξη Παπαχελά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο καλοκαίρι, είχε πει ότι η συνεργασία που είχε τελικώς με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο, παρά το γεγονός λοιπόν ότι πριν την ανάληψη των καθηκόντων του υπήρχε τότε μία ανατάραξη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε περάσει σε νέα φάση ανάμεσα στις δύο χώρες, στις σχέσεις των δύο χωρών, οπότε αυτό μόνο
19: αυτό
0: θετικά
19: είναι δεδομένο. Και επενέθηκαν πάντως οι ελληνικές προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης. Είναι εντυπωσιακές, το είπε ρητά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Και ως προς αυτό το πεδίο η Ελλάδα σίγουρα έχει την αναγνώριση και από τη Γερμανία, η οποία πλέον κοιτά και τις ελληνικές ιστορίες επιτυχίας των τελευταίων χρόνων και να πάρει κάποια παραδείγματα, κυρίως στο πεδίο της ψηφιοποίησης που την ενδιαφέρει άμεσα, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω σε αυτό το πεδίο. Υπάρχουν όμως, να πω, κλείνοντας αγκάθια και τα κλασικά αγκάθια των ελληνογερμανικών σχέσεων, τα είδαμε και πάλι χθες να υπάρχουν, παρόλο που δεν είχαμε από γερμανικής πλευράς κάποια επίσκεψη σε κάποιο τόπο μαρτύριο, σε κάποιο μνημείο για την ελληνική κατοχή, για τα ναζιστικά εγκλήματα. Απουσίαζε αυτό από την γερμανική ατζέντα. Η ελληνική πλευρά έκανε λόγω για ανεπούλωτες πληγές.
0: Και καλά κάνει, γιατί είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει κλείσει ούτε νομικά για την Ελλάδα, αλλά ούτε και ηθικά, κατά την άποψή μου.
19: Ακριβώς. Και όσο και αν η Γερμανία επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι το θέμα είναι λήξα νομικά και πολιτικά, βλέπουμε ότι η ιστορία παραμένει ζωντανή. Το είδαμε και στην Ελλάδα με τις φωτογραφίες και Σαριανής, αλλά κλείνοντας μόνο να σημειώσω, υπάρχει και μια πολύ σημαντική ιταλική δικαστική απόφαση, η οποία ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα σε απογόνους θυμάτων από τα ελληνικά μαρτυρικά χωριά, είναι περίπτωση του Βιστόμου, να ασκήσουν αγωγές αποζημίωση εναντίον της Γερμανίας, εκτός Γερμανίας, σε άλλες χώρες εμπροκειμένου της Ευρώπης, όπως η Ιταλία. Μια πολύ σημαντική απόφαση σταθμός που φέρνει σε δύσκολη θέση για άλλη μια φορά τη Γερμανία. Εννοείται ότι η γερμανική πλευρά προς το παρόν δεν θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος, όμως φαίνεται ότι αυτό το κεφάλαιο είναι κάτι παραπάνω από ζωντανό μέχρι σήμερα και επισκιάζει τις ελληνογερμανικές σχέσεις, όσο και αν πραγματικά βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυρανούδη, για όλη την, και για την ανταπόκριση και για την ανάλυση που μας έκανες σε σχέση με την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Και εμείς να περάσουμε, Δημήτρη, σε διαφημιστικό περιβάλλον και να ενημερώσω για την Big Win, για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμη μοναδικό multi-sport τριήμερο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Και θέλω, κλείνοντας επίσης τις διαφημιστικές αναφορές, να σας πω και πάλι για τον διατροφικό μας σύμμαχο στην θεραπεία, το Fortimel FortiCare, με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ είναι τα προϊόντα της Fortimel. Και Δημήτρη, νομίζω ότι και με την αναφορά της Δήμητρας Κυρανούδη από τον Βερολίνο, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα αύριο να συζητήσουμε αν πολιτικά, στο νέο πολιτικό περιβάλλον, οι αναφορές στα θέματα και στην ιστορία του 2015 πολώνει και πάλι το κλίμα, βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα στο εγχείρημά του ή όχι. Για παράδειγμα, είναι ένας κόσμος ο οποίος ταυτίστηκε τότε μαζί του το 2015. Αν τελικά λοιπόν αυτές οι αναφορές και αυτή η ανάδειξη της περίοδου εκείνης θα βοηθήσει τον Αλέξη Τσίπρα ή θα βοηθήσει περισσότερο την κυβέρνηση να επανανεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των λεγόμενων πολιτών που κινούνται στη Μετριοπάθεια και στο κέντρο και έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
1: Ο χειρισμός ο επικοινωνιακός που θα κάνει ο Τσίπρας και που ξεκίνησε ο ίδιος ή άλλοι, είναι άλλη συζήτηση από το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ και του βιβλίου, λέω εγώ. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ούτως ή άλλως σε αυτές τις περιπτώσεις η ιστορική ανασκόπηση ή θέλει να υπηρετήσει την πολιτική συγκυρία με τον οποιοδήποτε τρόπο, ή θέλει να δει τα πραγματικά ζητήματα, τα διαρθρωτικά, τα ουσιαστικά, για να μην περιμένεις πόσο θα σε κροϊδέψει ο Στούμπος ή ο Μουρούτης. Τώρα από εκεί και πέρα έτσι είναι το παιχνίδι.
0: Ωραία, αύριο θα συζητήσουμε για το σήμερα σε σχέση με τις αναφορές στο χθες. Θα έλεγα, αν δεν έχουμε κάτι πολύ έκτακτο να βάλουμε στην ατζέντα μας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος.
1: Και πάλι.
0: Ακολουθεί Μάνος Βουλαρίνος. Καλημέρα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στερ.
9: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

0: ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382 020 669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: θα περάσει.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σημειωτέων και μια επίσκεψη, θα τα πούμε στη συνέχεια, υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στα Εμιράτα. Πολύ σημαντική η εξέλιξη. Τώρα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα ή ακόμη και λήψης νέων μέτρων εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση.
5: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το οικονομικό επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
6: παρατάσεις,
5: κρίση.
6: Fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι.
5: Όλα είναι στο τραπέζι.
4: Μήνυμα καλής θέλησης αλλά και αποφασιστικότητας από τον Νίκο Δένδια. Μπορεί να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά εάν πραγματικά το θέλει η Άγκυρα, λέει ο Υπουργός Άμυνας. Ωστόσο, αναφερόμενος και στην ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων, είπε:
7: Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα, μας να πούμε.
8: Νομίζω η Τουρκία, αντί να κοκορεύεται και να κάνει, νομίζω επειδή είναι χώρα με δυνατότητες, πρέπει να συνυπάρξει στο καινούριο στάτους που δημιουργείται στην περιοχή.
9: Βλέπει ότι τα αναθεωρητικά της σχέδια πάνε περίπατο σιγά σιγά. Υψώνεται ένα τείχος ανάσκησης από την Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Θα ήθελα τώρα να δώσετε λίγο προσοχή. Θυμάστε πριν από λίγες εβδομάδες, εδώ στο μαγκαζίνο και σε πολλές εκπομπές βεβαίως, μιλούσαμε για τον περιπτερά στη Γαστούνη που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα Ρωμά, επειδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος αγανάκτησε μετά από μια καθημερινότητα κλοπών στο περιπτερό του, τόλμησε να τους εμποδίσει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Τότε είχαν μαζευτεί όλοι για να τον εκδικηθούν και έλεγε ο άνθρωπος.
10: Τι μαζευτήκαν 15-20 άτομα, οι οποίοι ήρθαν οπλισμένοι. Με ξύλα, καδρόνια, σίδερα, μέχρι και κοφτάκια ηλεκτρικά ήρθανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι ήρθαν να κάνουν και τα διαλύσαν όλα και μας τυπήσαν και εμάς και, το γιο μας.
4: Το ξυλοκόπησαν τον ίδιο και το γιο του. Αυτός ο άνθρωπος μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να στήσει ένα νέο μαγαζί. Αν δε πίστευε ότι υπάρχουν αρχές σε αυτόν τον τόπο που επιβάλλουν τον νόμο. Λίγες ημέρες πριν να ανοίξει το μαγαζί,
11: ξέσπασε εκεί περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε ένα μαγαζί το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος είχε έρθει σε αντιπαράθεση και έπεισε ένα σοβαρό επεισόδιο το οποίο έχει σημειωθεί. Τιμούν ότι πρόκειται για εμπρισμό από άτομο ή άτομα τα οποία θέλησαν να προκαλέσουν την ζημιά.
4: Άνοιξε ένα μαγαζί και του το κάψαν. Το σπάσαν. Και το καινούριο μαγαζί που άνοιξε, ο άνθρωπος που του έλεγαν ότι μη σε νοιάζει, εμείς θα σε προστατεύσουμε. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο πρωινό, είναι ένα αρκετά δύσκολο μεσημέρι, αλλά επίτρεψέ μου Σπύρο να ξεκινήσω από μια είδηση που μου έχει έρθει και αφορά πάρα πολλούς οδηγούς. Η λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης φεύγει από τη Νέα Ιωνία, όπως γνωρίζεις, από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, από την Έλα Λαμέιν, και πηγαίνει προς την Αγία Όλγα, το Κωνσταντοπούλιο, όπως λέγεται νοσοκομείο τώρα πια, για να καταλήξει προς το Χαλάνδρη, Καποδιστρίου, έτσι, κτλ. Αυτή η κεντρικότατη λεωφόρος θα κλείσει από αύριο και τουλάχιστον για 10 ημέρες, μέχρι και 15 μπορεί.
4: Πονάει αυτό.
12: Πονάει πολύ, έχεις δίκιο, για να γίνουν εργασίες συντήρησης στη γέφυρα, μια γέφυρα που όπως θα θυμάσαι πριν λίγο καιρό άρχισαν να πέφτουν κομμάτια μπετού πάνω στους οδηγούς και θα πρέπει να την να κατασκευάσουν υπό μία έννοια. 10-15 ημέρες κατά τα φαινόμενα λοιπόν χωρίς την εθνική αντίσταση. Το θέμα είναι πού θα πάει ο κόσμος. Αυτό είναι όλο το θέμα. Δεν είναι πολλές συναλλακτικές, αυτό θέλω να πω. Θα πρέπει να μπαίνουν μέσα από τον Νέο Ηράκλειο ή την Αττική Οδό.
4: Περιπέτεια
12: μεγάλη. Θα τα πούμε όμως, θα τα λέμε και αύριο. Ναι, προς το παρόν, για να μην σε καθυστερώ, προσέχουμε το κέντρο της Αθήνας, γιατί και η Σταδίου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Αρκετή κίνηση και στην κάθοδο της Αρδιτού. Η Σχιστού δεν έχει αδειάσει από το πρωί επί της ουσίας. Όσοι έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας του Ασπροπύργου, λόγω εργασιών, συναντούν μποτιλιάρισμα, το οποίο όσο περνάει η ώρα, τώρα που μεσημεριάζει, θα μεγαλώνει αυτό το μποτιλιάρισμα και οι εργασίες δεν είναι για λίγες ώρες, θα είναι για ημέρες από ό,τι έχω μάθει. Και κλείνω με τη λεωφόρο Κηφισού και τα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια με ανασχέσεις σημαντικές.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας έδωσε και μια εικόνα για το τι θα γίνει αύριο. Θα τα πούμε βεβαίως, θα επικυρωποιήσουμε τα πράγματα ανάλογα με τις εξελίξεις. Και αρχίζουμε από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η εκεχηρία μοιάζει να έχει πλέον καταρρεύσει στην ουσία και όλα τα μέρη να προετοιμάζονται για το νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων. Το Ιράν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάμπτεται από τις επιβουλές των Αμερικανών, εξαπέλυσε επίθεση στα Εμιράτα. Τη χώρα που αυτή τη στιγμή διατηρεί τους πιο στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει με πύρινο λόγο και απειλεί για ακόμη μια φορά τις Ιρανικές δυνάμεις ότι θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Ο Σταύρος Ιωάννιδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
0: Ξανά ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν, όπου σύμφωνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα συστήματα εράμινας της χώρας κατέριψαν τουλάχιστον 12 βαλιστικούς πυράβλους, 4 πυράβλους κρούζ, 3 ουσιαστικά ο ένας έπεσε στη θάλασσα όπως λένε, και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το αποτέλεσμα βεβαίως ήταν να έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Φουτζέιρα, στον τερματικό σταθμό του αγωγού πετρελαίου. Οι πληροφορίες για χτυπήματα σε πλοία και ένα σκηνικό το οποίο επαναλαμβανόταν μέχρι αργά το βράδυ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν έρχονταν κατά κύματα. Τώρα, αυτή η ένταση φαίνεται πως τουλάχιστον προς το παρόν δεν εξαπλώνεται. Το βάζουμε αυτό όμως με ένα ερωτηματικό, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι εκτιμήσεις που υπάρχουν εδώ, τουλάχιστον στο Ισραήλ, είναι πως πρόκειται για μια κίνηση του Ιράν για να δείξει ότι εκείνο ελέγχει τα στενά και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες το βράδυ, σύμφωνα τουλάχιστον με τα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της χώρας με τον ομόλογό του εδώ στο Ισραήλ. Και αυτό που του μετέφερε είναι πως τα Εμμυράτα σκέφτονται να απαντήσουν με στρατιωτικά μέσα βεβαίως.
4: Τα Εμιράτα που δέχονται επίθεση από το Ιράν με πυράβλους και ντρόνς και αντιμετωπίζουν αυτές τις επιθέσεις μάλιστα με οπλικά συστήματα που έχουν πάρει από το Ισραήλ. Οι Άραβες αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις του Ιράν με Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Εκεί στα Εμιράτα πηγαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας αυτή η επίσκεψη. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής με τα Εμιράτα. Το 2020 τα Εμιράτα είχαν στείλει F-16, τότε με την κρίση του Roots Race, F-16 τα οποία βρίσκονταν στην Κρήτη. Από τα Εμιράτα έχουμε πάρει πολεμικό εξοπλισμό για φρεγάτες και για τα Απάτσι, τα οποία διατηρούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είναι πολύ στενές οι σχέσεις που διατηρούμε με τα Εμιράτα και πρόσφατα τους δώσαμε και εξοπλισμό. Εκεί, εν μέσω επίθεσης που δέχονται τα Εμιράτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι η πέμπτη επίσκεψη στη χώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού και ειδικά στην συγκεκριμένη συγκυρία, μόλις χθες δέχτηκαν νέα πλήγματα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Κυβερνητικά στελέχη λένε πως αυτό αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενός αξιόπιστου εταίρου, διότι όπως περιέγραψες, υπάρχει μια στρατηγική σχέση το μεταξύ των δύο χωρών, η οποία ξεκινά από τα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής και μαθαίνει σε μια σειρά από άλλους τομείς. Την ελληνική πλευρά επιμένουν πως στην όλη κρίση είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν όλες οι πλευρές προσιλωμένες σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει και σε μια βιώσιμη ειρήνη και την διασφάλιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ, κάτι που επηρεάζει προφανώς την παγκόσμια οικονομία και είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα την Ελλάδα.
4: Και δεν θα μείνει στα Εμιράτα ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
13: Ναι, είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός, διότι ο αρχικός προορισμός του είναι το Αμάν της Ιορδανίας, εκεί όπου αύριο θα έχουμε την τριμερή σύσκεψη σύνοδο κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, άλλη μια τριμερή στην ευρύτερη περιοχή στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε μια χρονική συγκυρία, επαναλαμβάνω, που είναι πολύ κρίσιμη για την εξέλιξη όλης αυτής της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με τα Εμμυράτα να προειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις, και να έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς, τους στενότερους νομίζω από κάθε άλλη χώρα στον κόλπο, με τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τώρα, για το τι θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει.
14: Εκεί που περίμενε ο πρόεδρος ότι πάμε σε μια ειρηνική λύση, φαίνεται ότι μπορεί και να αναγκαστεί να πάει σε πόλεμο. Έχει σημασία ότι αυτοί που χτύπησαν τα Εμμυράτα, τα χτύπησαν επίτηδες τα Εμμυράτα. Γιατί? Ναι. Τα Εμμυράτα έφυγαν από τον ΟΠΕΚ. Τα Εμμυράτα, για να αντιμετωπίσουν την προηγούμενη κατάσταση με το Ιράν, ζήτησαν βοήθεια. Δεν ζήτησαν βοήθεια από τη Σαουδική Αραβία, δεν ζήτησαν από την Τουρκία, δεν ζήτησαν από το Κατάρ, ζήτησαν από το Ισραήλ. Έχει σημασία λοιπόν ότι οι Ιρανοί χτύπησαν τα Εμμυράτα. Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι οι Ιρανοί λένε ότι δεν το έκαναν αυτοί, η βασική εφημερίδα στην Τεχεράνη, ο τίτλος της είναι ότι είναι πύραυλη από την Τεχεράνη εναντίον των Εμμυράτων. Οπότε, ας το πούμε, μέσως το παραδέχονται. Τώρα, ποια θα είναι η απάντηση της Αμερικής? Πρέπει να απαντήσει ο πρόεδρος Τραμπ το εξής ερώτημα: η εγκεχηρία τεινάχτηκε στον αέρα ή όχι? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Και φανταζόμαστε ότι σε επόμενες 24 ώρες θα πληροφορηθούμε εάν
15: είναι η απάντηση.
14: Η εγκεχηρία πήγε περίπατο.
4: Αν η εγκεχηρία πήγε περίπατο, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγνατίου, μετά τις τελευταίες κινήσεις των Ιρανών, τις επιθέσεις δηλαδή, στα Εμμυράτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χθες να έχουμε και μία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μία απότομη άνοδο, ραδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, στα 112, στα 113 δολάρια, για να υποχωρήσει μετά. Σήμερα σημειώνει μία μικρή υποχώρηση. Προσπαθούν και οι αγορές να καταλάβουν πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα, βλέποντας πάντως, διαβλέποντας ότι δεν πηγαίνουν καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όλες οι μεριές βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αυτό το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση το παρακολουθεί και η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, ήταν το πρωί στο Sky και άφησαν αυτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων.
5: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25 και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το οικονομικό επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Κοινώς για την ενεργειακή
6: παρατάσεις,
5: κρίση.
6: Fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι?
5: Όλα είναι στο τραπέζι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θυμίζω ότι fuel pass και diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση. Όμως ακόμα είναι νωρίς.
4: Αφήνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, είμαστε στο βλέποντας και κάνοντας. Για να το πω έτσι απλά, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
4: Μετά από μία άνοδο χθες και ως συνέπεια των επιθέσεων που είχαμε στα Εμμυράτα, σήμερα βλέπουμε μία μικρή υποχώρηση. Αλλά πάντοτε όταν λέμε για υποχώρηση,

0: κέντρο κατά κύριο λόγο το hub δηληστηρίων της Φουτζέιρα, το οποίο είναι έξω από τον κόλπο, να θυμίσουμε. Λειτουργούσε κανονικά τα δηληστήρια αυτά, φορτώνουν κανονικά προϊόντα διήλυσης από την περιοχή.
1: Αυτό είναι το πλεονέκτημά του, φορτώνουν πλοία τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν από το στενό.
0: Και καταλήγει και αγωγός. Αγωγός που κατεβαίνει και από το Ντουμπάι και αγωγός που πάει και προς την Σαουδική Αραβία.
1: Αλλά όχι ποσότητες ικανές να δώσουν αυτό που θέλει η αγορά.
0: Ναι, εδώ που είμαστε μας λείπουν όλες οι ποσότητες. Κάθε είδους ποσότητα.
1: Έτσι.
0: Απλώς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ζήτηση είναι συγκεκριμένη, δεν είναι οξία, δηλαδή δεν έχουμε τεράστια ζήτηση στην παγκόσμια αγορά. Έχουν βρεθεί κάποιες ευκαιρίες και καλύπτονται σε πολύ πιο υψηλές βέβαια τιμές. Γιατί δεν είναι κανονικότητα το εκεί να λέμε ότι τα 113 δολάρια το βαρέλι, τα οποία εδραιώνονται πλέον. Για μερικές μέρες τώρα πλέον είμαστε στην κατηγορία που εκεί που είχαμε βρεθεί μέχρι τα 100 και λίγο κάτω από τα 100 πριν δύο εβδομάδες, τώρα πλέον η κανονικότητα και είναι πρόβλημα να συνηθίσουμε σε αυτή την κανονικότητα, είναι τα 113 δολάρια το βαρέλι που βρίσκονται σήμερα. Mm-hmm. Και βέβαια τη σχιζοφρένεια ότι οι χρηματιστηριακές αγορές ανεβαίνουν, λες και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε υπερθέρμανση, δηλαδή σε full ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Μήπως βλέπουν, γιατί και αυτή την ανάλυση έχω διαβάσει, μήπως βλέπουν κάτι για την μεθεπόμενη, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη ημέρα.
0: Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι με κάποιο τρόπο από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, ότι κάποια στιγμή θα μπουν σε επιχειρήσεις και οι Αμερικανοί, προκειμένου να ασφαλίσουν, όχι να κάνουν γενική επίθεση όχι στο Ιράν, αλλά να κάνουν ασφάλιση μόνο το στενού του Ορμούς. Άρα θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο στρατιωτικό αυτό θα το πετύχουν και μόλις το πετύχουν, το πρόβλημα θα εκλείψει. Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι για την ώρα ένα ντρόουν να σηκωθεί από την άλλη πλευρά πάει και κάνει τεράστια ζημιά. Το Κατάρ ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για μέχρι τα τέλη Ιουνίου το κλείσιμο της πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα δικά της κοιτάσματα, πράγμα που σημαίνει ότι το 20% της παγκόσμιας αγοράς LNG μας λείπει. Έτσι. Και δεν είναι λίγο. Και πονάει λιγότερο την αγορά φυσικού αερίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι μεγάλη αύξηση αυτή του πετρελαίου δεν είχαμε στο φυσικό αέριο. Αλλά τα 40 πλέον ευρώ εκεί είναι πλέον ο κανόνας, ενώ πριν τον πόλεμο ήταν τα 20.
1: Ακριβώς αυτό σχολιάζει ο κύριος Κορκίδης. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά και αναφέρεται στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
2: Θα έχουμε άλμα τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, διαταραχές στον εφοδιασμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για την ώρα δεν έχουμε λήψεις, αλλά έχουμε ανατιμήσεις. Τους επόμενους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δαπανίσει 250 δισεκατομμύρια επιπλέον για να αναπληρώσει το πετρελαίο στα αποθέματα και άλλα 50 δις για το φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, άλμα τιμών. Σε ό,τι αφορά, κάτσε να ακούσουμε και το επόμενο ηχητικό, είναι ο κύριος Ασμάτογλου. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για το πώς βλέπεις να κινείται η αγορά την εβδομάδα που τρέχει. Ο κύριος Ασμάτογλου είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων. Μίλησε στον Γιώργο Ψάλτη εδώ στον Sky.
3: Η αστάθεια όμως αυτή που βλέπουμε να ανεβοκατεβαίνει ασανσέρ, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει για το αύριο.
4: Η μέση τιμή σήμερα πόσο είναι για την 95?
3: Βρίσκεται στο 2,070 και το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1,80 λεπτά.
1: Συγκρατώ αυτό που λένε Βυζινοπόλες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, πολύ απλά.
0: Δεν μπορούμε να προβλέψουμε γιατί όλα εξαρτώνται από πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη. Να πει κάποιος ότι θα περιοριστεί, ότι προσπάθειες έχουν γίνει να περιοριστούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εφαρμογή το πλαφόν. Το πλαφόν για μια κατηγορία σημαντική πρατηριούχων είναι ζημιά. Γιατί πολύ απλά το πλαφόν προβλέπει ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους της τάξης του 9,5% συν ΦΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή πολλά πρατήρια δεν βγαίνουν. Πρατήρια μεγάλα, κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο πρατήρια της περιφέρειας.
1: Εκεί όμως έχει δεσμευτεί Θεοδωρικάκος, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα λήξει τον Ιούνιο αυτή η ιστορία.
0: Δεν φαίνεται καθόλου πιθανό όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένες και της επιδότησης στην Αντλία, θα πάρουν παράταση. Οι ίδιοι πρατηριούχοι.
1: Είναι ο κ. Τσάπαλος, υπάρχει ένα ταμείο που έχει μέσα γύρω στα 200 εκατομμύρια.
0: Νομίζω αυτό είναι ακριβώς. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από το 1,89 που είναι η μέση τιμή αυτή τη στιγμή του πετρελαίου κίνησης, θα δούμε ξαφνικά το 2,09 απότομα. Δηλαδή εν μέσω πολέμου.
1: Και το ΠΑΣ, θα μπορεί να υπάρξει νέο ΠΑΣ.
0: Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣ ισχύει μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει και νέο ΠΑΣ, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το πιθανότερο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή το πιθανότερο. Μην ξεχνάμε επίσης ότι το ελληνικό δημόσιο, για να τα λέμε όλα, γιατί οι ακροατές σου είναι υποψιασμένοι, έχει επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που μπαίνει επί τη συνολική τιμή.

0: τιμής, τα οποία υπολογίστηκαν στο πρώτο δίμηνο του πολέμου κοντά στα 85 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επιστρέψουν μέσω των ΠΑΣ.
1: Α, γιατί εγώ δεν ξέρω το τεχνικό κομμάτι, εσύ μας το λες, αλλά είναι κάποια χρήματα που μας περισσεύουν,
0: ΦΠΑ.
1: Αλλά η Ευρώπη μας λέει δεν μπορείτε να τα ρίξετε στην αγορά και κάποια άλλα που μπορείτε.
0: Σωστά. Αυτά μπορούμε. Είναι μέρος των 200, να το πω πολύ απλά.
1: Μάλιστα.
0: Ο ΦΠΑ είναι, μπαίνει ως ποσοστό επί της συνολικής τιμής. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει ένα στάνταρ ποσό.
1: Στο ένα λίτρο.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή μηδέν τιμή είναι να πάει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, εμείς θα πληρώνουμε ένα 10. Μηδέν. Μηδέν. Να μας το φέρουν στην Ελλάδα και να το διελίζουν κιόλας.
1: Σου λέει, εγώ στο κάθε λίτρο, σου λέει το κράτος, σου βάζω 70-80 πόσα λεπτά είναι,
0: σωστά.
1: Σου βάζω.
0: Όλοι οι φόροι μαζί συνήθως βγαίνουν κοντά στο 1,10. Ο ΦΠΑ είναι ο φόρος ποσοστιαίος επί τη συνολική ποσού που θα προκύψει. Άρα αυξάνει τώρα που είναι υψηλό το ποσό.
1: Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μου και αυτός που έχω ακούσει να λένε βενζινοπόλες, ότι εξαιτίας των υψηλών τιμών έχει περιοριστεί λιγάκι, το έχουν μαζέψει λιγάκι και το θέμα της.
0: Δεν έχουμε τέτοια επίσημα στοιχεία. Αυτό το ακούμε μόνο. Δηλαδή, αλήθεια είναι επίσημα στοιχεία από τα διελιστήρια.
1: Δηλαδή, κάποιοι βενζινοπόλες
0: δίνουν.
1: Δεν έχει κόψει κίνηση.
0: Εγώ θα περίμενα μείωση κατανάλωση. Κάτι το οποίο ήταν, που έκανε ένα 70 και κάνει 2,10, κάτι που έκανε ένα 50 και κάνει ένα 90, το φυσιολογικό, δηλαδή έχει ανέβει 50-60%, το φυσιολογικό είναι να μειωθεί η κατανάλωσή του. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει, η αλήθεια είναι, στο βαθμό που πλέον βέβαια οι δείκτες όλοι δείχνουν ότι θα μειωθεί η κατανάλωση το επόμενο διάστημα, δηλαδή θα επηρεαστεί το εισόδημα.
1: Επειδή θέλω να σε πάω και στο κεφάλαιο ρεύμα, για το θέμα, για το κεφάλαιο καύσιμα, ναι. Αυτή η εβδομάδα που τρέχει έχει κάτι αξιοσημείωτο για τους οδηγούς που μας ακούνε?
0: Σήμερα περιμένουμε αύξηση και σήμερα μπαίνει αύξηση, είναι επιπλέον της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή συμπληρώνουμε σχεδόν μια εβδομάδα συνεχώς αύξησης και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Αύριο και μεθαύριο μικρή πτώση.
1: Όποιος βενζινοπόλης σου λέει ότι εγώ θα πάρω, γιατί κάποιοι θα ανοίξουν
0: πάρει
1: αύριο και θα σου πούνε
0: Εγώ λέω πάντα μέσες τιμές.
1: Εγώ είχα βενζίνη από χθες.
0: Πάντα λέω
1: μέσες τιμές. Δεξαμενές μου, οπότε.
0: Οπότε αύριο και μεθαύριο αναμένουμε μικρή πτώση. Με τα τωρινά δεδομένα και με το ενδεχόμενο ότι με τον τωρινό ότι δεν θα γίνει κάτι εντός της ημέρας.
1: Μου λέει ένας φίλος, όποτε σας ακούω με τον Νίκο Φιλιππίδη και καταλαβαίνω πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, μου έρχεται να το κλειδώσω στον γκαράζ να μην ξανακυκλοφορήσουμε το αυτοκίνητο. Γι' αυτό θέλω να περάσουμε στο ρεύμα, όπου τουλάχιστον έτσι όπως θα λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, μετά θα ακούσω τη δική σου άποψη, είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν το πρώτο στο Sky, εκεί τα πράγματα μάλλον πάνε κόντρα με όλη την τάση που επικράτει.
2: Τα τιμολόγια του ρεύματος είχαν μια καθοδική πορεία. Υπήρχε μια μέση μείωση γύρω στο 7%. Υπήρχαν και εταιρείες που είχαν και μείωση έως και 30%. Πάντα, να ξέρετε, ο Απρίλιος, ο Μάιος γενικά είναι ουδέτεροι μήνες αναφορικά με την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί δεν χρησιμοποιούμε ούτε κλιματιστικά για ψύξη ούτε για θέρμανση. Αλλά το κυριότερο ήταν ότι συμμετείχαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 60%.
1: Για να πούμε και κάτι καλό, δηλαδή, όντως.
0: Όλη η Ευρώπη δεν έχει πρόβλημα καθόλου αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει μεγάλο μέρος της, των αναγκών σε κίνηση, σε παραγωγή γίνεται με το μέσο του ηλεκτρισμού. Και ο ηλεκτρισμός όχι δεν έχει ανέβει, θα έλεγα ότι είναι και σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα από την έναρξη του πολέμου πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει όχι στις πιο χαμηλές, αλλά είναι από τη μέση και κάτω των τιμών αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές. Γιατί το φυσικό αέριο, από ό,τι ακούσαμε πριν, θα ανέβει, ανεβαίνει.
0: Έχει ανέβει, όχι στα επίπεδα που το είδαμε το 2022. Οι ανανεώσιμες, ωστόσο, πηγές ενέργειας, φαντάζομαι να είχαμε αποθήκευση, έχουν βοηθήσει ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ, πολύ χαμηλή τιμή. Τόσο χαμηλή, πρέπει να σου πω, που για κάποιες ώρες την ημέρα γίνεται μηδέν έσοδο για τους παραγωγούς αιωλικών και φωτοβολταϊκών, οι οποίοι τι κάνουν τώρα, έχουν βγει στα κάγκελα και ζητούν αποζημίωση, γιατί χάνουν λεφτά και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Στο λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα κίνημα σε όλη την Ελλάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν εγγυημένα, υποτίθεται, ή μέχρι πρότινος συμβόλαια, και ως παραγωγή μικρή αιωλικών και φωτοκύριος φωτοβολταϊκών,
1: είναι μικροί,
0: οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν. Και η αλήθεια είναι τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα μιας καλής επένδυσης που έκανε το κράτος, κάτι το οποίο απολαμβάνει η Ισπανία από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.
1: Ναι, θα έπρεπε έτσι όπως το περιγράφεις να είναι ακόμη πιο ελαφρύ το τιμολόγιο του ρεύματος.
0: Το τιμολόγιο του ρεύματος, να θυμίσουμε ότι έχει πάνω του όλα τα έργα τα οποία βλέπουμε να γίνονται, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Ναι. Έχει το κόστος των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα. Έχει το κόστος αυτών που κάνουν ρευματοκλοπή. Έχει το κόστος αυτών που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Τους καταλάβες. Όλα αυτά, επειδή όλα πολύ αυτά ωραία τα συζητάμε, εμείς τα πληρώνουμε μέσα στο λογαριασμό μας. Όλα αυτά έχουν ένα ακρονίμιο που το έχει αποφασίσει ένας μηχανικός και το γράφει στο πίσω μέρος του λογαριασμού. Μπορεί να το βρει όποιος θέλει, θέλει μεταφραστεί. Η αλήθεια είναι. Αλλά έχουν όλα ένα ακρονίμιο. Είναι τα οίκο, τα αυτά. Όλα τα. Μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
1: Βλέπουμε στις χρεώσεις. Οπότε, εάν δεν ήταν οι ανανεώσιμες στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που περιέγραψες. Θα βλέπαμε
0: έχουμε αύξηση στις τιμές του ρεύματος, μικρές στα τιμολόγια τα πράσινα που έχουν βγει, της τάξης του 10-15% τον τελευταίο δίμηνο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Αλλά μέχρι εκεί. Για να καταλάβεις, δεν έχει μπει ακόμα ενδεχόμενο συζήτησης ούτε επιδότησης. Και νομίζω ότι υπάρχουν και σταθερά τιμολόγια φθηνότερα από τα πράσινα που μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται ακόμα και αν κλειδώσει τιμή, αν νιώθει εκεί έχει κάποιο είδους ανησυχία για ό,τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης νομίζω μας τα εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο τι συμβαίνει σε κάθε πεδίο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
6: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Αναφέρομαι στον ιδιοκτήτη ενός περιπτέρου στη Γαστούνη. Πριν από 2-3 μήνες, ο άνθρωπος αυτός είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας ομάδας Ρωμά, επειδή, ακούστε το, τόλμησε να αποτρέψει να τον ληστέψουν για ακόμη μια φορά. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα περίπτερο σε κεντρικό σημείο στη Γαστούνη και σχεδόν κάθε μέρα πήγαιναν και τον έκλεβαν. Μία μέρα λοιπόν, αυτός και ο γιος του αποφάσισαν να του σταματήσουν. Να μην τον κλέψουν. Για μία μέρα, έτσι, να σπάσει λίγο η ρουτίνα. Την ημέρα που το έκανε αυτό, μαζεύτηκε μια ομάδα Ρωμά, του έσπασαν το περίπτερο και τον ξυλοκόπησαν. Τον ακούμε από την ημέρα εκείνη.
14: Όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου και λέω όχι, δεν θα τα αφήσω κι αυτό. Και πήρα την αστυνομία τηλέφωνο. Πριν μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν προλάβει και τους είχαν ειδοποιήσει τους δικούς τους και ήρθαν και 15 άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, δεν ξέρω τι. Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι ξεπερνιέται εύκολα, δεν νομίζω. Και όχι εγώ, το παιδί σκέφτομαι. Το κλείνω. Θα βρω την άκρη μου.
1: Το κλείνω, λέει το περίπτερο, θα βρω την άκρη μου, το σκέφτηκε από εδώ, σε συνεντεύξη έλεγε ότι μπορεί να φύγω από τη Γαστούνη. Τελικά, μάλλον αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα νέο εγχείρημα, το αφήνει το περίπτερο, να ανοίξει ένα άλλο μαγαζί ο άνθρωπος. Αν δε, ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι Σπύρος, ναι. Δεν ολοκλήρωσε τη νέα του επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μαζί με ένα ακόμα άτομο αποφάσισαν να ανοίξουν ένα μαγαζί λίγα μόλις μέτρα μακριά από το περίπτερο, Σπύρο, να σου πω, εδώ στην Γαστούνη. Σε 5 με 6 μέρες, από ό,τι μας είπε, θα άνοιγε. Δεν θα ανοίξει όμως, διότι κάποιοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μάλλον συγκεκριμένα στις 5 ώρα τα ξημερώματα, έσπασαν τη τζαμαρία του μαγαζιού. Αυτό προκύπτει και από την έρευνα και της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής. Πλησίασαν εκεί στο κέντρο ακριβώς του καταστήματος, άφησαν ξύλα, έβαλαν φωτιά και το μαγαζί καταστράφηκε ολοσχερώς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, συγγνώμη. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτό σήμερα, σε ερώτηση που του έκανα, τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και στο εξής, μου λέει την προηγούμενη φορά, μου λέει, σας είχα πει ότι δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα μου λέει, πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην περιοχή για πολλούς και για διάφορους λόγους. Από εκεί και πέρα, όλη η τοπική κοινωνία έχει σοκαριστεί, αλήθεια είναι, Σπύρο, με αυτό το οποίο συνέβη τα ξημερώματα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες και της πυροσβεστικής, όπου όπως σας είπα νωρίτερα, δείχνουν εμπρισμό όσον αφορά την φωτιά που κατέστρεψε ολοκληρώς στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και έτσι λοιπόν την υπόθεση την έχει αναλάβει και η αστυνομία, όπου έχουν γίνει κάποιες προσαγωγές ατόμων μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σύλληψη όμως για την ώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται, προσπαθούν οι αστυνομικοί εδώ στην Γαστούνη να βρουν και οπτικό υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί να σου πω, Σπύρο, ότι οι δράστες κινήθηκαν στο κέντρο ακριβώς της Γαστούνης. Φανταστείτε ότι το Δημαρχείο είναι ακριβώς δίπλα από την επιχείρηση η οποία κάει και τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Μα και το περίπτερο, όταν τον ξυλοκόπησαν ακριβώς τον άνθρωπο και του έσπασαν το περίπτερο, βρίσκεται επίσης σε κεντρικό σημείο. Και μάλιστα από ένα βίντεο τότε που είχε κυκλοφορήσει, βλέπαμε να σπάνε το περίπτερό του και σε απόσταση κάποιων μέτρων ένα περιπολικό της αστυνομίας. Και τι να κάνουν, βέβαια, και αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντας τις ορδές εκεί να του καταστρέφουν ό,τι έχει. Αλλά αναρωτιέμαι, έχουν γίνει όλα αυτά, δεν υπάρχουν κάποια παρέμβαση, δεν ξέρω τι λένε και εκεί οι άνθρωποι της αστυνομίας, δηλαδή το άφησαν το πράγμα έτσι?
15: Θέλω καταρχήν να θυμίσουμε ότι τότε είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις.
1: Ωραία, έγιναν συλλήψεις. Μετά.
15: Μετά είχαν γίνει κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα είχαμε δει και βιντεολογικό υλικό από την ελληνική αστυνομία σε καταβλισμούς εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ναι. Φαίνεται ότι αυτό δεν τους εμπόδισε.
1: Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, βεβαίως μέχρι τον εντοπισμό των δράστη των δραστών δεν μπορούμε ούτε να στοχοποιήσουμε, ούτε να κατηγορήσουμε, αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια αντιδικία αυτού του ανθρώπου με την ομάδα Ρωμά που του είχε σπάσει το περίπτερο επειδή είχε τολμήσει να τους αποτρέψει να το ληστέψουν, και η αστυνομία, το μυαλό τους πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Αυτό που προκαλεί πολλά ερωτήματα είναι το τι έγινε μετά. Δηλαδή γίνεται αυτό το περιστατικό, αυτός ο άνθρωπος όμως, όπως διαπιστώσατε, βρέθηκε αβοήθητος και απροστάτευτος κυρίως. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, του πρώην περιπτέρου, μαγαζί τώρα, άλλου είδους μαγαζί στην εστίαση, ήθελε να ανοίξει ο άνθρωπος, λέει.
14: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, την πόρτα. Και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
1: Yeah. Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες, με έναν κύριο βέβαια, την Τουρκία, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, από την Διεθνή Έκθεση, την ΤΙΦΕΑ, την Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας που γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας και έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ισχυροποίησης των ενόπλων δυνάμεων. Απ' την άλλη όμως είπε και ότι αν η Τουρκία τέλος πάντων αλλάξει στάση και το θελήσει, μπορούμε τέλος πάντων να βρούμε κάποια λύση στα θέματά μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσελινίκου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
16: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν ασκεί τουρκοκεντρική πολιτική, τονίζοντας ότι δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εάν η Τουρκία το επιλέξει, τόνισε, η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Με αμοιβαία ωφέλεια και για τις δύο χώρες. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει όταν υπάρχουν και διατυπώνονται απόψεις του τύπου «θα έρθουμε ένα βράδυ». Mm-hmm. Μάλιστα, επικαλέστηκε, Σπύρο, τη φράση του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων «να προσέχουν οι εχθροί γιατί έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν», προσθέτοντας ότι υπάρχει μία ορθάνυχτη πόρτα, ωστόσο, αν η Τουρκία θέλει να σφίξει τα χέρια με την Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Ναι, όχι, συνέχισε, συγγνώμη.
16: Αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών σε σχέση με μια ενδεχόμενη επιχείρηση στα στενά του Ορμούς και ποια είναι η θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι έχουμε θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία και τα πληρώματα των πλοίων μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, τόνισε, καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους Αμερικανούς συμμάχους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Στην ίδια νομίζω εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Κύπρου, έτσι δεν είναι,
16: ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει στα θέματα άμυνας και ασφάλειας χωρίς τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις δυνατότητες και ότι μία ενισχυμένη με στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας θα είναι πιο ισχυρός εταίρος για το ΝΑΤΟ. Ενώ πρόσθεσε ότι η Κύπρος θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά για να γίνει αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν και οριμάσουν πολιτικά οι συνθήκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσελινίκου. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να ακούσουμε αυτά τα δύο αποσπάσματα από αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πρώτα για το ενδεχόμενο της επίλυσης της μίας και μόνης διαφοράς με την Τουρκία.
17: Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Εύκολα. Και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια. Με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς.
1: Αυτά σε σχέση με την προοπτική να βρεθεί λύση, εφόσον βεβαίως η Τουρκία αλλάξει στάση. Ο κύριος Δένδιας όμως φρόντισε να στείλει και ένα άλλου τύπου μήνυμα στην Άγκυρα.
18: Να επαναλάβω μια φράση την οποία είπε προχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέδ, να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Δένδιας στην έκθεση ΤΙΦΕΑ. Και πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, στην Κωνσταντινούπολη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Εκεί έχουμε μία συνέχεια, τουλάχιστον από τον τουρκικό τύπο, έχει βάλει στο στόχαστρο τις συμμαχίες που αναπτύσσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή και με Γαλλία και με Ισραήλ, και από την άλλη τον Τούρκο πρόεδρο να εκφράζει, πώς να το πω, όχι το παράπονο του, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι βάλατε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μέλος και εμάς στην Τουρκία μας έχετε τόσα χρόνια απ' έξω.
19: Ναι, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκάθαρα θέλει να ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει εξαιρέσεις στις αρχές και στις αξίες της και να εντάξει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας παράπονο ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί από το 1981, η Τουρκία περιμένει, μπορείς να αναφέρει βέβαια όσον αφορά την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις αλλαγές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Λέει ότι έχει μεγαλώσει η Τουρκία πάρα πολύ, έχει πολύ μεγάλη επιρροή και χωρίς η Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι η Ευρώπη. Μάλιστα, μας προκάλεσε εντύπωση λέγοντας ότι λέει ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία και όχι η Τουρκία την Ευρώπη. Ο κυβερνητικός του εταίρος πριν από λίγο κατηγόρησε την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο για την συνεργασία τους και είπε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι αμέτωχη στις προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος που επιχειρούν αυτές οι χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Και καταλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου που κατηγορούν την Ελλάδα για τις κινήσεις της και μάλιστα αναφέρονται στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
20: Επειδή πολλά πράγματα μπορούμε να αντιληφθούμε από το κλίμα που καλλιεργείται, είχε καιρό να είχαμε καιρό να δούμε τέτοια πρωτοσέλιδα και βασικά άρθρα στο τουρκικό τύπο ή όχι, ή εμείς
19: ναι,
20: δεν...
19: Ναι, όταν λένε Γιώργο πρόσεχε τι κάνει στο Αιγαίο με τη Γαλλία και τα λοιπά, ναι, είναι γραμμή. Ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά...
20: Ναι, καταλαβαίνω.
19: Δηλαδή την Κυριακή στην Καθημερινή που το αναφέραμε, αυτό το κλίμα εισπράξαμε στην ναι. Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση για όσα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος και το Ισραήλ και νομίζω γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές αντιδράσεις.
20: Μανώλη, θέλω 20 δευτερόλεπτα από το χρόνο σου. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Φίλη, γιατί μετά θέλω να σχολιάσουμε ένα θέμα μαζί που μόνο με σένα δηλαδή μπορούμε να το πούμε. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.
21: Ενώ έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν, την Τουρκία να έχει στοχοποιήσει το Ισραήλ πρωτίστως, αυτό αντιληπτό, δευτερευόντως όμως την Ελλάδα και την Κύπρο, ώστε να είναι ο πόλεμος στα δυτικά της Τουρκίας και όχι στα ανατολικά της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε και γιατί ξέρουμε ότι η Τουρκία ενοχλείται από κάποιες ενέργειες της Ελλάδας και φοβάται ότι θα δημιουργηθούν τετελεσμένα.
20: Είναι αυτό που μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης. Ξέρεις γιατί σε κράτησα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεσαι πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο μας και σήμερα είναι εδώ στην Αθήνα ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης και κάνει και μια ιστορικού χαρακτήρα ομιλία στη Βουλή. Πράγμα. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα απόσπασμα. Γι' αυτό ήθελα τη συμβολή σου.
19: Ναι, και την παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή. Μίλησε για την οικολογία, την προσπάθεια για την οικολογία που προσπαθεί το Πατριαρχείο να εγκαθιδρύσει εδώ και χρόνια. Αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Παρόντες ήταν, είδαμε και ο πρόεδρος Βουλής φυσικά και οι βουλευτές. Εγώ το ρεπορτάζ θα το πω και θα παρεξηγηθώ. Μας προκάλεσε εντύπωση η απουσία από τον υπουργό. Ήταν και ο Χατζηδάκης, η κυρία Ζαχαράκη εκεί. Δεν ήταν άλλος υπουργός.
20: Ναι.
19: Αυτό το τονίζουμε.
20: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
19: Προφανώς είναι πολύ απασχολημένοι με το έργο τους. Απλά επειδή ήταν μια ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη μετά το 1999, δηλαδή. Δεν μιλάει Πατριάρχης στο Κοινοβούλιο τόσο συχνά. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του με των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλά βεβαίως φαντάζομαι έχουν τόσο έργο που δεν είχαν τον χρόνο να παραβρεθούν.
20: Νομίζω τα είπες όλα, Μανώλη. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Καλό μεσημέρι.
20: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με το δικό του τρόπο, νομίζω, σχολίασε και για τη σπουδαιότητα της παρουσίας του Οικονομικού μας Πατριάρχη εδώ μετά από 27 χρόνια στη Βουλή, ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη και για, και για το απουσιολόγιο αυτής της επίσκεψης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
22: Επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών.

0: Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δίκη για την δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα του μικρού Μάριου σε ένα προάβλιο σχολείου σε Χαρνές. Η Έλενα Γαλάρη παρακολουθεί αυτή τη δίκη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. 9 χρόνια πριν, 11 ετών ήταν ο Μάριος. Μάρτυρες νίκησαν τις καταθέσεις του στο δικαστήριο. Ένας μάρτυρας ανέρεσε την προανακριτική κατάθεσή του. Είπε στο δικαστήριο ότι εκείνη την ημέρα δεν είδε τίποτα, δεν άξιζε περιβολισμούς. Ένα φαινόμενο συχνό στο Μενίδη, όπως είπε. Αρνήθηκε ότι προανακριτικά είχε πει στους αστυνομικούς ότι κάποιοι είχαν πυροβολήσει στον αέρα. Όπως κατέθεσε εδώ στο δικαστήριο, οι αστυνομικοί του είπανε να υπογράψει και υπέγραψε πράγματα που δεν είχε καταθέσει. Αυτή η αντίδραση και αυτή η συμπεριφορά, η όλη συμπεριφορά του μάρτυρα του συγκεκριμένου σπίτου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα της Έρτερας, ο οποίος του είπε ότι το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορουμένους, ούτε θα τους δικάσετε. Εδώ δικάζονται δύο άνθρωποι για σοβαρότατο έγκλημα. Είναι η ιερή στιγμή που απονέμεται δικαιοσύνη. Αν το παιδί σας ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια. Συνεχίστηκε η δίκη και με καταθέσεις άλλων μαρτύρων. Δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι εκείνο το απόγευμα άκουσε πυροβολισμούς και μάλιστα ενημέρωσε την αστυνομία. Θυμίζουμε ότι στο εδόλιο κάθονται δύο κατηγορούμενοι. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο άλλος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Έλενα, συγγνώμη, είπες πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Μάριου.
1: 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια. Μετά από 9 χρόνια, δηλαδή φαντάζομαι και οι ακροατές που το ακούνε αυτό θα λένε «Μα 9 χρόνια μετά από το θάνατο του παιδιού γίνεται το δικαστήριο».
1: Πολλές ανακριτικές πράξεις και το θέμα είναι, Σπύρο, ότι άργησαν πάρα πολύ να ταυτοποιηθούν οι κατηγορούμενοι. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν μετά από μακροχρόνια έρευνα Μάλιστα. των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών αρχών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε 9 χρόνια μετά να δικάζουμε τη συγκεκριμένη δίκη πρωτοείσακτο, είναι πρωτόδικη διαδικασία, που σημαίνει ότι είναι το πρωτόδικο δικαστήριο μετά την απόφαση, όποτε έχουμε την απόφαση, μετά θα ασκηθούν θέσεις, θα έχουμε και θετίο. Οπότε για να τελειώσει η δική σε αυτή η υπόθεση, καταλαβαίνεις ότι θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια.
0: Καταλαβαίνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, και θα συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί αυτά τα συμβάντα, τα περιστατικά, τα κρούσματα βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν ένα ακόμα περιστατικό την Κυριακή το βράδυ σε περιοχή του Νέου Κόσμου, ανάμεσα σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη. Μάλλον δεν θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον ένα περιστατικό, γιατί πρέπει να είναι μια σειρά από επεισόδια ανάμεσα σε ομάδες νεαρών. Φαίνεται λοιπόν ότι η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε όταν ένας 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο μυρό, που είχε δεχτεί από επίθεση μιας ομάδας περίπου 10 με 15 ατόμων, όπως περιέγραψε, μαυροφορεμένων ατόμων, που του επιτέθηκαν την ώρα που βρισκόταν μαζί με την παρέα του, με άλλα 3 άτομα, σε κάτι παγκάκια, σε έναν πεζόδρομο σε περιοχή ουσιαστικά κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Νέο Κόσμο. Αυτό τώρα το οποίο πυροδότησε αυτή την επίθεση, ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι του έγινε απλά μια ερώτηση από πού είναι. Φαίνεται ότι οι δράστες που επιτέθηκαν αυτό το οποίο φώναζαν διαρκώς ήταν τη φράση «μόνο Γούβα», την περιοχή της Γούβας αναφέρονταν εκεί στο Παγκράτη. Άρα μιλάμε πιθανότατα για ένα από αυτά τα επεισόδια της διαμάχης για επικυριαρχία ανάμεσα σε γειτονιές, ομάδες νεαρών από διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας. Έχουμε δει κατά καιρούς την αστυνομία να διαχειρίζεται πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις. Αυτό τουλάχιστον φέρεται το πρώτο στάδιο της έρευνας να προκύπτει και για αυτό το συμβάν. Ένα δεύτερο επεισόδιο καταγράφηκε περίπου 200 μέτρα μακριά, σε κάποιους άλλους δρόμους εκεί κοντά στο Παγκράτη, σε ένα πάρκο, όπου ένας νεαρός που βρισκόταν με τη φίλη του δέχτηκε και αυτός την ίδια ερώτηση, δέχτηκε και αυτός επίθεση. Δεν φαίνεται ότι υπήρχε σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί και το παιδί ανέφερε ότι είναι από τη συγκεκριμένη περιοχή, όμως και πάλι δέχτηκε χτυπήματα από αυτούς τους μαυροντημένους νεαρούς μαθητές κατά πάσα πιθανότητα. Είναι σε εξέλιξη μια έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, παρότι έχει συγκεντρωθεί βιντεοληπτικό υλικό, να υπάρχει μια σαφής εικόνα για το άτομο το οποίο τράβηξε μαχαίρι, αλλά και για τους άλλους εμπλεκόμενους. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς με βεβαιότητα να πούμε και με βάση τις μαρτυρίες που έχουμε συγκεντρώσει από την περιοχή, είναι ότι υπάρχουν αρκετά επεισόδια τις τελευταίες ημέρες. Το περασμένο Σάββατο υπήρξε σε μια κοντινή πλατεία μια αντίστοιχη συνάντηση που οδήγησε σε επεισόδιο ανάμεσα σε μαθητές από το Παγκράτη και τον Νέο Κόσμο. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί της περιοχής φαίνεται να ανέφεραν ότι είχαν άτομα να κρατάνε καδρόνια, να κρατάνε λωστούς και να κινούνται απειλητικά στους γύρω δρόμους ένα 24ωρο μετά από αυτό το συμβάν, το βράδυ της Κυριακής. Είναι η ώρα που καταγράφηκαν αυτές οι δύο επιθέσεις που προαναφέραμε.
0: Άρα Γιώργο, έτσι όπως τα λες, δεν είναι κάτι που λες κάτι έγινε, έτυχε μία φορά, δεν έχει ξαναγίνει κτλ.
2: Αυτό το οποίο τουλάχιστον εμάς μας περιγράφουν από την περιοχή
0: είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν εκεί οι κάτοικοι.
2: Ότι τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να υπάρχει αυτή η επικίνδυνη δράση από άτομα τα οποία και με βάση τώρα και αυτά τα οποία μας περιγράψανε, το ότι κρατούσαν στα χέρια τους, θα μπορούσε να πάρει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις πέρα από το μαχαίρι. Υπήρχαν σιδερόβεργες, υπήρχαν κοντάρια, υπήρχαν ρόπα, αλλά δεν θα μπορούσε να έχουμε ένα
0: πολύ χειρότερο. Να μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, στον Αντένα.
3: Φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση ερωτήθηκε το θύμα από ποια περιοχή είναι. Ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Βρέθηκε στο σημείο και μια σιδερένια βέργα, η οποία φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από την πλευρά των δραστών. Έχει κατασχεθεί από τους αστυνομικούς. Το παιδί, βέβαια, τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Υπήρχαν και δύο ακόμη παιδιά τραυματισμένα, που προέρχονται από άλλο περιστατικό. Ήταν ένα άλλο περιστατικό που και πάλι τραυματίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά.
0: Λέγαμε λίγο πριν με την Έλληνα Γαλάρη ότι 9 χρόνια μετά γίνεται η δίκη για τη δολοφονία από αδέσποτη σφαίρα με θύμα τον μικρό Μάριο, το παιδάκι στο Μενίδη. Μετά από 9 χρόνια και βεβαίως είναι αντικειμενικά ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την τραγωδία της Μαρφίν, κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 16 χρόνια και όχι μόνο δίκη δεν έχει αρχίσει, αλλά η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε καν τους δράστες αυτού του εγκλήματος. Τρεις άνθρωποι, Παρασκευή Ζούλια, Επαμεινώντας Τσακάλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η έγκυος γυναίκα, πρόκειτο να γεννήσει, δολοφονήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και η πολιτεία δεν έχει καταφέρει να αποδώσει δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. 16 χρόνια μετά υπάρχουν τα μηνύματα των πολιτικών και των πρωθυπουργού και των και υπουργών και πολιτικών αρχηγών, αλλά το θέμα και η ουσία είναι ότι η πολιτεία δεν τα έχει καταφέρει να ρίξει φως σε αυτό το έγκλημα και να οδηγήσει τους δράστες στο δικαστήριο. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εξτρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκληρώνει το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιου Γιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Αυτά από το Deutsche Welle και τις εξελίξεις έτσι όπως μετέφεραν οι συνάδελφοι. Και τώρα αθλητική σας ενημέρωση. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Και μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση τώρα.
6: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το λέω για το μπάσκετ.
6: Το κατάλαβε. Εννοείται. Τρίτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στο Περικυπάτο, πρώτο στη Γαλλία, κόντρα στη Μονακό. Νομίζω εύκολα ή δύσκολα ο Ολυμπιακός θα την κάνει τη δουλειά. Κόντρα στη Μονακό που έχει και άλλες απουσίες και ό,τι άλλο δεν θα είναι διαθέσιμος. Και ο Τάις δεν θα είναι διαθέσιμος. Ήταν που ήταν η λήψη ομάδα από το Περικυπάτο, του Μαρκό Ισβίλη. Τώρα εντάξει, νομίζω ο Ολυμπιακός σήμερα θα κάνει το 3-0 και θα κλειδώσει το ειστήριο. Είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εντός έδρας πλέον, μεταφέρει τη σειρά με τη Βαλένθια. Θα ψάξει και αυτό στο 3-0 κόντρα μετά τα δύο μεγάλα διπλά που έκανε στην Ισπανία. Και αν γίνει αυτό, πάμε για πλήρως ελληνικό Final Four στην Αθήνα.
0: Η πιθανότερη αντίπαλη με τα έως τώρα αποτελέσματα για τους δύο, ποιοι είναι, Δημήτρη?
6: Για τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε που είναι η περσινή κάτοχος.
0: Παίζει θα... σήμερα αυτή, ξέρεις.
6: Σήμερα παίζει η Ρεάλ με τη Χάπολ, αύριο παίζει η Φενέρ.
0: Άρα το πιθανότερο είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός.
6: Με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ προηγείται 2-0 της Χάπουελ και η Φενέρ προηγείται 2-0 της Άλγυρης. Οι σειρές έχουν μεταφερθεί στην έδρα των φιλοξενούμενων πλέον. Αυτά είναι τα πιθανότερα ζευγαρώματα. Ο Ολυμπιακός θα έχει δύσκολο έργο. Κόντρα στη Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα του Σάρας, πολύ σκληρή στην άμυνα και περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κόντρα στη Ρεάλ. Είναι ένα ζευγάρι πολύ μοιρασμένο. Εντάξει. Και σε ένα μάτσο, όπως καταλαβαίνεις, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Αυτό θα το δούμε τότε. Προέχουν οι αγώνες σήμερα και
6: σωστά,
0: αύριο.
6: Να ξεμπερδεύουν και μέχρι τότε έχει ο Θεός. Μόνο στον τελικό μπορούν να συναντηθούν, όπως έχουν πει οι δύο ομάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και. Διαφημίσεις.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε έχω να ευχηθώ. Ό,τι καλύτερο.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μας.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στερ.
15: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Γεια σας, κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Πέλα FM 103,3.

ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Picnic. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: αυτό είναι σωστό.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε φιλαράκια μου, τι κάνετε? Τρίτη 5 Μαΐου και είμαστε εδώ πέρα. Έπεσε η θερμοκρασία αλλού, έχει χιονίσει παιδιά, σε κάποια μέρα έχει χιονίσει. Δεν πάμε καλά παιδιά, Μάιος και χιόνια, τι άλλο θα δούμε? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα like στη μουσική. Στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Ξεκινάμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές μόνο για σας.

Αχ, σας έχω και ένα άλλο viral νέο που, παιδιά, με ενθουσίασε πάρα πολύ, θα ενθουσιάσει και εσάς. Ρομπότ που κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στην Κίνα. Παιδιά, θέλω να το αγοράσω.

Εφηθόδη για Σταμάτη Φασουλή. Σφαχτήκαν εκεί πέρα, παιδιά, στο άλλο το reality εκεί πέρα. Αμφιβάλλω, λέει, αν έχει πάει ποτέ σε πανηγύρι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Σταματίνα Τσιμτσιλή, ταξίδι στο Παρίσι με την οικογένειά της. Εικόνες από τον Σικουάνα, παριζιάνικα καφέ, κομψά εστιατόρια και γκουρμέ λιχουδιές.

0: Live στη μουσική.
1: Κάπου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, σύμπαν, κάνε ό,τι γουστάρεις, εγώ δεν το βάζω κάτω. Λένε Ταύρος, Δίδυμος, Παρθένος, Εγώ καιρός και Υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν σε τραβάει πίσω το παρελθόν σου, εσύ τράβα το παρελθόν σου μπροστά. Ταύρος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιός και Ιχθύς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Είπαμε πολλά και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Τελειώσαμε και σήμερα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη. Εδώ λέμε τα πιο viral νέα. Ακούμε την καλύτερη μουσική. Γι' αυτό και η παρέα μας είναι η αγαπημένη του ραδιοφώνου. Αύριο πάλι εδώ. Σας περιμένω. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Καπέλα FM.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα, κι ύστερα χώρεσέ τα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Καπέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.